από συναυλία που έγινε στη Βαρκελόνη στις 10 Οκτωβρίου του 2019, το σύνολο Le Concert des Nations, υπό τη διεύθυνση του Γιόρντι Σαβάλ, ερμήνευσε τη συμφωνία αριθμός 3 σε μη ύφεση μείζωνα έργο 55, την επωνομαζόμενη Ηρωική του Ludwig van Beethoven. Ένα από τα δημοφιλέστερα μουσικά έργα του κλασικού ρεπερτορίου και ίσως το πιο γνωστό του Γερμανού συνθέτη ακολουθεί. Ο Μπετόβεν άρχισε να σχεδιάζει την πέμπτη του συμφωνία το 1803 κατόπιν παραγγελίας του κόμι της Άνος Ηλεσίας Franz von Oppersdorf, αλλά την αφιέρωσε στους χορηγούς του, πρίγκιπα Franz Josef von Lobkowitz και κόμι Andrei Razumovsky. Το μεγαλύτερο μέρος της γράφτηκε το 1807 και ολοκληρώθηκε στις αρχές του 1808.

Το σύνολο Le Concert des Nations υπό τη διεύθυνση του Γιώργη Σαβάλ ερμήνευσε τη συμφωνία αριθμός 5 σε ντο ελάσσονα έργο 67 του Ludwig van Beethoven, ολοκληρώνοντας έτσι τη συναυλία που έδωσε στις 10 Οκτωβρίου του 2019 στη Βαρκελόνη. Και εμείς θα συνεχίσουμε το σημερινό μας νοτούρνο με το κουαρτέτο εγχόρδων Yggdrasil να ερμηνεύει το κουαρτέτο αριθμός 7 σε φα δίεση ελάσσονα έργο 108 του Δημήτρη Σωστακόβιτς.

Ακούσαμε το κουαρτέτο εγχόρδων Yggdrasil που ερμήνευσε το κουαρτέτο αριθμός 7 σε φα δίεση ελάσσονα έργο 108 του Δημήτρη Σωστακόβιτς. Και το δεύτερο δίωρο του σημερινού μας νοτούρνο θα ολοκληρωθεί με το κοντσέρτο για πιάνο αριθμός 3 σε σι ύφεση μείζωνα έργο 31 του Πάντσο Βλαντιγκέροφ. Την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της Βουλγαρικής Ραδιοφωνίας διευθύνει ο Μίλεν Νάτσεβ.

0: Η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της Βουλγαρικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Μίλεν Νάτσεβ ερμήνευσε το κοντσέρτο για πιάνο αριθμός 3 σε Σι ύφεση μείζωνα έργο 31 του Πάντσο Βλαδικέροφ. Ο Γιάννης Ψυχογιός φροντίζει τον ήχο και η Αλεξάνδρα Γιαλίνη είναι στο μικρόφωνο.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
0: Το Stabat Mater είναι ένας θρησκευτικός ύμνος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας που ψάλλεται ή επαγγέλλεται κατά την γιορτή της Παναγίας κάθε χρόνο στις 15 Σεπτεμβρίου και κατά την Εβδομάδα των Παθών. Υπήρξε έμπνευση για δεκάδες συνθέτες, ανάμεσα στους οποίους ήταν και ο Τζοακίνο Ροσίνι. Το δικό του Stabat Mater θα ακούσουμε εμείς σήμερα από την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της Βουλγαρικής Ραδιοφωνίας που διευθύνει ο Μίλεν Νάτσεβ. Σολίστ είναι η σοπράνο Μαρία Μπελτσέβα, η μέτζο σοπράνο Στεύκα Μίνεβα, ο τενόρος Τσβετάν Τσβετκόφ και ο μπάσος Δημητάρ Στάντσεβ.

η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της Βουλγαρικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Μίλεν Νάτσεβ ερμήνευσε το Stabat Mater του Τζοακίνο Ροσίνη. Σολίστ ήταν η σοπράνο Μαρία Μπελτσέβα, η μέτζο σοπράνο Στεύκα Μίνεβα, ο τενόρος Τσβετάν Τσβετκόφ και ο μπάσος Δημητάρ Στάντσεβ. Και συνεχίζουμε με μια συλλογή από νανουρίσματα έργο 41 του Μπέντζαμιν Μπρίτεν, που ερμηνεύει η μέτζο σοπράνο Κριστίνε Ράις και στο πιάνο είναι ο Ρότζερ Βίνιολ.

Ακούσαμε μία συλλογή από νανουρίσματα, έργο 41 του Benjamin Britten, που ερμήνευσε η μέτζο σοπράνο Κριστίνε Ράις και ο πιανίστας Ρότζερ Βίνιολ. Ακολουθεί ο βούλγαρος συνθέτης Δημήτερ Ταπκόφ και η δεύτερη σουίτα που έγραψε το 1957 για κουαρτέτο εγχόρδων. Ερμηνεύει το κουαρτέτο Αβράμοφ.

Αυτή ήταν η δεύτερη σουίτα για κουαρτέτο εγχόρδων του Ντιμιτάρ Ταπκόφ που ερμήνευσε το κουαρτέτο Αβράμοφ. Ανδρέας Χάμερσμιτ για τη συνέχεια και η σουίτα του για πνευστά που ερμηνεύει το σύνολο Εσπέριον 20 υπό τη διεύθυνση του Γιόρδη Σαβάλ.

Ακούσαμε τη σουίτα για πνευστά του Andreas Hammersmith που ερμήνευσε το σύνολο Εσπέριον 20 υπό τη διεύθυνση του Jordi Savall. Και το σημερινό μας νοτούρνο θα φτάσει στο τέλος του με τη συμφωνική εισαγωγή Eckhart, έργο 12, που συνέθεσε το 1902 ο Franz Schrecker. Η ηχογράφηση είναι του 1999 και τη φιλαρμονική ορχήστρα του BBC διευθύνει ο Βασίλης Σινάισκι.

0: Η Φιλαρμονική Ορχήστρα του BBC υπό τη διεύθυνση του Βασίλη Σινάισκη ερμήνευσε τη συμφωνική εισαγωγή Eckhart, έργο 12 του Franz Schrecker. Πως έτσι φτάσαμε στο τέλος και του απόψινού μας νοτούρνο. Από τον Γιάννη Ψυχογιό που φρόντισε τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που ήταν στο μικρόφωνο, να έχετε μια όμορφη μέρα.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.

Μια εκπομπή ταξίδι στο χρόνο μέσα από τους ήχους της μουσικής και τις λέξεις. Επιμέλεια παραγωγή Άγης Γευτόπουλος.

Καλημέρα, καλημέρα. Ο Βιντσέντζο Μπελίνι θα μας χαρίσει τον πρώτο ήχο της αυγής σήμερα. Πειράτα, συμφωνία. Παίζει η ορκέστρα την Deutsche Opera Berlin και διευθύνει ο Μαρσέλο Βιώτη.

Ο Άντον Ρουμπινστάιν θα μας χαρίσει δύο μελωδίες όπως τρία. Νούμερο 1 μελωδία σε φαμίζωνα και νούμερο 2 μελωδία σε σίμιζωνα. Ερμηνεύουν Μπάλα Σοκολάη και Ιόζεφ Μπάνοουιτς.

Louise Farenc, Γαλλίδα συνθέτρια, εξαιρετική πιανίστα και δασκάλα της ρομαντικής περίοδου. Έγραψε τρεις συμφωνίες, χοροδιακά έργα, πολυάριθμα κομμάτια μουσικής δωματίου και μεγάλη ποικιλία μουσικής για πιάνο. Από τη σύνθεση Violin Sonata νούμερο 2, όπου 39, dedicated to the violinist Luisina, θα ακούσουμε το τέταρτο μέρος, Finale Allegro.

Βιόλα Σονατίνα. Αυτός είναι ο τίτλος του έργου του Gordon Jacob, από το οποίο θα ακούσουμε το τρίτο μέρος Allegro con Brio. Ερμηνεύουν Jadwiga Stanek στη βιόλα και Magdalena Zwatowska στο πιάνο.

Σύμφωνη νούμερο 1 σε Ρε Λάσσονα, όπου 45, Γιούλα Μπελιτζάι. Θα ακούσουμε το τέταρτο μέρος, Allegro con Brio. Παίζει η Budapest Concert Orchestra MAV και διευθύνει ο Τάμας Γκάλ.

από τη σύνθεση Σύμφωνη νούμερο 3 σε ρεμίζων όπως 33 του Αλεξάνδρ Γκλαζούνοφ θα ακούσουμε το δεύτερο μέρος Σκέρτσο Βιβάτσε. Παίζει η Moscow RTV Συμφωνικό Ορκέστρα και διευθύνει ο Βλαντιμίρ Φεντοσέγεφ.

Φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 7. Καλή συνέχεια στις ακροάσεις σας. Όλα τα πρωινά του Τρίτου συνεχίζουν.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 9 νούφαρα από την νεκρή όχθη. Μια παράσταση του Κωνσταντίνου Βίτα για τη μετανάστευση των Ελλήνων του 20ου αιώνα. Παραδοσιακό τραγούδι, ρεμπέτικο, σύγχρονος και ηλεκτρονικός ήχος. Ένα ταξίδι στην νοσταλγία. 10 και 11 Ιουλίου, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
3: Το Μουσείο Ακρόπολης και η Διεύθυνση Αξιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ιταλίας παρουσιάζουν την έκθεση «Έμπνευση. Αρχαία ελληνική τέχνη στην Ιταλία». 38 αριστουργήματα ταξιδεύουν για πρώτη φορά από τα μουσεία της Ιταλίας και φωτίζουν την επιρροή της αρχαίας ελληνικής τέχνης στην Ιταλία από την αρχαιότητα έως σήμερα. Μουσείο Ακρόπολης, 16 Ιουνίου έως 30 Αυγούστου, είσοδος ελεύθερη.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς σας βρίσκω και σήμερα στα πρωινά του Τρίτου, στη ζωντανή εκπομπή που ακούτε κάθε μέρα εδώ στο Τρίτο πρόγραμμα. Απέναντί μου στην κονσόλα του ήχου είναι ο Σπύρος Ηλιάδης, είναι ο Γιώργος Λωράκης στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής και είναι η φωνή του Γιώζεφ Καλέγια σήμερα στο ξεκίνημα από τον Ρικολέτο.

Γιώζεφ Καλέγια στο ξεκίνημα και αμέσως η μουσική του Πιέτρο Αντώνιο Λοκατέλη του συνθέτει από τον Μπέργαμο που δεν κατάφερε να κάνει κάτι ιδιαίτερο στο Μπέργαμο. Ήταν ένας από τους βιολονίστες της ορχήστρας της πόλης και έφυγε πολύ γρήγορα για να φτάσει στη Ρώμη και να βρει έτσι λίγο καλύτερη θέση στο μουσικό κόσμο της πόλης αυτής. Τα κατάφερε πάρα πολύ καλά, έτσι σε σχέση με το θέατρο πάντα. Έγραψε αρκετές εισαγωγές για παραστάσεις του θεάτρου, μία από αυτές ακούμε αμέσως. Είναι η τέταρτη σε Σολ Μίζωνα με την Μπαρόκ Ορχήστρα του Φράιμπουργκ.

Η φωνή του Πιέτρο Αντώνιο, η μουσική του Πιέτρο Αντώνιο Λοκατέλη, χωρίς φωνή, από τις θεατρικές εισαγωγές ακολουθούσε φωνή των ηθοποιών στο έργο έτσι όπως παρουσιαζόταν. Αυτό λέγονται ακριβώς θεατρικές εισαγωγές, χωρίς να έχουν όμως καμία απολύτως σχέση με το έργο που ακολουθούσε. Εκείνος έγραφε απλώς τη μουσική, η οποία καλωσόριζε τους θεατές μέσα στο θέατρο. Αυτή ήταν η δουλειά του, αυτή ήταν η τέταρτη από τις πολλές θεατρικές εισαγωγές που έχει γράψει εκείνος σε Σολμίζωνα. Θα σας πάω τώρα βόρεια, θα σας πάω στη Σουηδία και θα συναντήσουμε εκεί τον Νίλς Ντάγκρεν με τον Γιάν Λούγκρεν. Μ' αρέσει ιδιαίτερα το ντουέτο που κάνουν και στο Κρυστάλλεν, αλλά και όπου παίζουν μαζί, γιατί εκτός που είναι πολύ καλοί φίλοι οι δυο τους, έχουν βρει έναν ιδανικό τρόπο να συνδυάζουν το πιάνο του Λούγκρεν με το τρομπόνι αλλά και τη φωνή του Λάγκρεν, πράγμα που δεν είναι αυτονόητο ότι θα παντρευόταν πάρα πολύ καλά. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο θέλω να ακούσουμε πρώτα το I Will, τη διασκευή που κάνει ο τραγουδάει ο Νίλς Ντάγκρεν στους Beatles, John Lennon, Paul McCartney το τραγούδι.

Nils Langtern και Young Lundgren μαζί, αυτό το duo art που έχουν δημιουργήσει. Από τον δίσκο Κρυστάλλεν έρχεται το I Will, η διασκευή στο τραγούδι δηλαδή των Lennon McCartney, όπου μέσα στον ίδιο δίσκο υπάρχει άλλο ένα τραγούδι αρκετά πιο γνωστό ενδεχομένως από το I Will, το Norwegian Wood των Lennon McCartney, των Beatles στην πραγματικότητα, με μεγαλύτερη έμφαση στο instrumental part.

Αν με ενδιαφέρει κάτι στον τρόπο που συνδυάζει ο Νίλς Λάγκρεν το τρομπόνι του με το πιάνο του Γιάν Λούγκρεν, είναι πρώτον ότι έχουν και οι δύο κλασική παιδεία, οπότε το ξεκίνημά τους, η αφετηρία τους είναι εκεί. Δεύτερον ότι είναι εξαιρετικοί αυτοσχεδιαστές και έχουν να κάνουν με την jazz. Και τρίτον ότι πιάνουν στα χέρια τους, στα δάχτυλά τους, κομμάτια που έχουν να κάνουν με την pop κουλτούρα, όπως είναι τα τραγούδια των Beatles. Αυτά τα τρία δημιουργούν ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον κλίμα, όπου αξίζει κανείς να ακούσει όχι μόνο το Κρυστάλλεν ως άλμπουμ, αλλά και τις υπόλοιπες δουλειές και τις υπόλοιπες συνεργασίες, γιατί είναι πολλές που κάνει ο Λάγκρεν με τον Λούγκρεν και σε όλη την δισκογραφία της δισκογραφικής, γερμανικής δισκογραφικής εταιρείας ACT. Θα πάμε τώρα στην Ισλανδία για να ακούσουμε τον τρόπο με τον οποίο, να λοιπόν, και η κλασική παιδεία εδώ και ο μινιμαλισμός και ο μετά-μινιμαλισμός, αλλά και μια πολύ ιδιαίτερη οπτική πάνω στο τι ακριβώς μπορείς να κάνεις με τον ήχο ενός πιάνου. Αυτά κάνει ο Όλαφουρ Άρναλντς εδώ και πολλά χρόνια και έχει βρει πολλούς μιμητές το πέρασμα του χρόνου.

Όταν οι ίδιες οι νότες του πιάνου έρχονται να συνδεθούν με τον τρόπο που είναι ηχογραφημένο το πιάνο, με τα δάχτυλα τα οποία πατάνε τα πλήκτρα, με τις ανάσες. Θα μου πείτε, βέβαια, οι ανάσες έπαιζαν ρόλο και πολύ παλιότερα στην μουσική του Keith Jarrett, αλλά εδώ ο τρόπος με τον οποίο ηχογραφεί το πιάνο ο Olafur Arnalds παίρνει ένα διαφορετικό περιεχόμενο και επηρεάζει όλους τους μουσικούς που έρχονται μετά από εκείνον σε ένα ιδίωμα που, ακόμη και αν δεν το γνωρίζουμε, επειδή υπάρχουν πάρα πολλά κοινά πράγματα που ακούγονται εκεί, έχει απλωθεί ιδιαίτερα αυτός ο μεταμινιμαλισμός και μάλιστα ο μεταμινιμαλισμός της Βόρειας Ευρώπης. Θα έλεγα ότι στα πρώτα βήματα, αλλά και στην πορεία, η Χάνια Ρεντσεύσκα είχε αρκετές επιρροές από τον τρόπο με τον οποίο έστεινε τον κόσμο του πιάνου ο Olafur Arnalds. Εδώ από το δίσκο Home τραγουδάει κιόλας στο I'll Never Find Your Soul.

Η Χάνια Ρανισεύσκα ή Χάνια Ράνι, όπως είναι το καλλιτεχνικό της όνομα, έχει βρει εξαιρετική συνεργασία με την αγγλική εταιρεία Gondwana, όπου ηχογραφεί τους δίσκους της με απόλυτη ελευθερία καλλιτεχνική. Ενώ υπήρξε όμως και ένας δίσκος με την παλιά της συμμαθήτρια από τα οδεία της Βαρσοβίας, την Ντόμπραβα Τσόχερ. Είναι Πολωνέζες και οι δύο, και εκεί ήταν οι πρώτες τους σπουδές. Η Χάνια Ράνι έκανε πιάνο, η Ντόμπραβα Τσόχερ έκανε τσέλο, ήταν πολύ καλές φίλες και μαζί ηχογράφησαν όχι πια για την Gondwana αλλά για την αρκετά μεγαλύτερη Deutsche Grammophon. Μαζί λοιπόν Μαλασάνα από το Inner Symphonies. Δυστυχώς αυτή η συνεργασία δεν είχε στην Deutsche Grammophon τουλάχιστον συνέχεια μέχρι τώρα.

Ένας στοχαστικός τρόπος, ένας ρομαντικός τρόπος. Θα έλεγες ότι ο τρόπος με τον οποίο η Χάνια Ράνη ακουμπάει τα βλήκρα του πιάνου στη συγκεκριμένη σύνθεση, στο Μαλασάνα, φέρνει στο μυαλό τον τρόπο που δούλευε, τον τρόπο που έγραφε ο Φρεντερίκ Σοπέν. Δεν είναι καθόλου δύσκολο, από την άποψη του ότι την ίδια παράδοση οδείων φέρνει και εκείνη μαζί της, εκείνη που είχε αφήσει ο Σοπέν στην Πολωνία από πάρα πολύ νωρίς. Και δίπλα της βεβαίως, με τον ατμοσφαιρικό της ήχο, η Ντόμπρα Βατσόχερ, συμμαθήτριά της στα οδεία της Πολωνίας. Πιο βόρεια, στην Νορβηγία, συναντάμε τη μουσική του Όλα Γέιλο. Η σύνθεση που θα ακούσουμε, που έχει τον τίτλο Τούντρα, έρχεται από την σχέση του με την πατρίδα του, την Νορβηγία, ζώντας στην Αμερική πια τα γράφει αυτά, και ένα τεράστιο οροπέδιο που υπάρχει εκεί, το Χάρνταγκερ Βίντα, στο βουνό Χάρνταγκερ Βίντα, όπου ακριβώς είναι το κύριο σημείο έμπνευσης. Μια τεράστια έκταση, ένα τεράστιο οροπέδιο στο βουνό αυτό, το χειμώνα βεβαίως καλυμμένο απόλυτα από χιόνι. Εδώ οι στίχοι που τραγουδάει το σύνολο Τενέμπρε έρχονται από τον Τσάρλς Άντονι Σιλβέστρη, έναν συνεργάτη του Όλα Γέιλο, όλα τα χρόνια που βρίσκεται εκείνος στην Αμερική. Η Τούντρα, λοιπόν.

Αυτός ήταν λοιπόν ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζει όλα γέλιο ένα ψηλό βουνό του τόπου του, ενώ στην Σουίτα Χόλμπεργκ, το έργο 40, ο Έντουαρντ Γκρίγκ αντιμετωπίζει το παρελθόν της Νορβηγίας στα χέρια ενός δανο-νορβηγού θεατρικού συγγραφέα, του Λούντβιγκ Χόλμπεργκ, που έζησε από το 1684 μέχρι το 1754. Έτσι το έργο του αυτό από την εποχή του Χόλμπεργκ, όπως λέγεται, η Σουίτα σε παλιό στυλ, έρχεται να αναβιώσει ήχους από εκείνη την εποχή. Ακούμε την εισαγωγή του έργου.

From Holbergstein ή Fra Holbergstid, όπως είναι στα νορβηγικά, από την εποχή λοιπόν του Holberg, αυτού του πολύ ενδιαφέροντα δανό νορβηγού θεατρικού συγγραφέα, του Ludwig Holberg, από τον Edvard Grieg και από εκεί σε έναν μελετητή ιδιαίτερο της νορβηγικής παράδοσης. Ξέρετε ότι αγαπάω ιδιαίτερα τον Frode Nyvold.

Φρόντεν Ήβολντ τραγουδάει για τα νερά, για τις θάλασσες, για τα βουνά της Νορβηγίας, και δίπλα του Γιώχαν Γιώχανσον, και μάλιστα στα πρώτα του χρόνια της πορείας του από την συνεργασία του με τη δισκογραφική εταιρεία 4AD, πριν ακόμα γίνει τόσο γνωστός στον μεταμινιμαλιστικό κόσμο, στο The Rocket Builder, όπου δημιουργεί μια καινούργια χώρα, μια ιδιαίτερη χώρα, τη Φορντλάνδια.

Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο ζωγραφίζει τη Φορντλάντια, έναν φανταστικό τόπο, ο Γιώχαν Γιώχανσον, που σίγουρα όμως αυτός ο τόπος είναι βόρειος, όπως και εκείνος Ισλανδός, κάπου ενδεχομένως ακόμη πιο βόρεια, αν μπορεί να υπάρξει κάτι τέτοιο. Βρίσκεται η Φορντλάντια που δημιουργεί σε αυτό το δίσκο πολύ πολύ νωρίς την καριέρα του. Θα αφήσουμε το βορρά όμως, τον παγωμένο βορρά, και θα έρθουμε στον αρκετά πιο θερμό νότο.

Ένας εξαιρετικός τραγουδιστής, εδώ Άγγλο-Ιταλός, ο Μάρκο Μπίσλεϊ ήταν αυτός, μαζί με το Σίνο Λαρπετζάτα και την Κριστίνα Πλούχαρ ήρθαν να ερμηνεύσουν μία από τις ταραντέλες εδώ τις ιταλικές. Ιταλός είναι και ο τρομπετίστας που ακολουθεί, ένας από τους σημαντικότερους μουσικούς στην Ιταλία. Σήμερα στα 86 του Ενρίκο Ράβα εξακολουθεί να παίζει μουσική και μια από τις σχετικά πρόσφατες κυκλοφορίες του είναι αυτή που έχει τον τίτλο «The Song Is You». Πρόκειται για το «Child Song» που θα ακούσουμε με τον Ενρίκο Ράβα και τον Fred Hers μαζί του στο πιάνο.

Ενρίκο Ράβα λοιπόν στην τρομπέτα, Φρεντ Χέρτς στο πιάνο και Τσάρλ Σόγκ το τραγούδι του παιδιού αν θέλετε, ενώ σε μια πολύ παλαιότερη Ιταλία οι Βενεδικτίνοι μοναχοί τραγουδούν όλοι μαζί στο τραπέζι.

Βενεδικτή η μοναχία από τον 13ο αιώνα, από τα κάρμινα μπουράνα εκείνη τη εποχή, τα αυθεντικά, όχι εκείνα του Καλ Ορφ που είναι πολύ πολύ μεταγενέστερα, και θα λέγει κανείς ότι ακριβώς αυτό το κλίμα το ιταλικό θέλει να, πολύ νωρίς, θέλει να φέρει στη Γερμανία ένα συνθέτης που λέγεται Johann Hermann Schein. Έτσι δημιουργεί σουίτες και τις εκδίδει το 1617 στη Λειψία με τον γενικό τίτλο Banchetto Musicale. Από τις σουίτες αυτές διαλέγω την τρίτη που είναι γραμμένη σε λα μείζωνα.

0: Αυτή ήταν η μουσική ενός Γερμανού συνθέτη, ο οποίος ήθελε να φέρει το ιταλικό μουσικό πνεύμα στην Γερμανία, του Johann Hermann Sein. Ακούσαμε την τρίτη από τις σουίτες του Μπανκέτο Μουζικάλε, το οποίο εξεδόθηκε πρώτη φορά στη Λειψία το 1617. Θα φύγουμε τώρα από την Γερμανία και το ιταλικό πνεύμα που ήθελε να έρθει εκεί και θα ακούσουμε έναν Ισπανό τραγουδιστή που έκανε πολύ μεγάλη καριέρα στη Γαλλία, τον Λούις Μαριάνο.
1: J'ai dans mon cœur une chanson pour

Αυτός ήταν ο Λουίς Μαριάνο, λοιπόν, ο Μαριανό τον ήθελαν οι Γάλλοι, και υπάρχει πάντα ένας πολύ ιδιαίτερος ρομαντισμός στους Γάλλους, μια πολύ ιδιαίτερη, έτσι, πώς να το πω, μια πολύ ιδιαίτερη ευαισθησία που, με την οποία είτε ακούνε μουσική είτε ερμηνεύουν μουσική, και όχι μόνο στη Γαλλία αλλά συνολικά στην γαλλική κουλτούρα. Και όλα αυτά τα λέω γιατί θέλω να ακούσουμε ενός ρομαντικού συνθέτη που είναι Γερμανός όμως, του Max Bruch, εκείνο το Andante con moto, εκείνη την romance που είναι γραμμένη για βιόλα και ορχήστρα, το έργο 85 γαλλικής παράδοσης, Arnaud Toret εδώ στη βιόλα με τη φιλαρμονική ορχήστρα της Λιέγης από τις Βρυξέλλες, έτσι με γαλλική φινέτσα φεγμένο θα έλεγα.

Αρνό το Ρέντ, λοιπόν, στη Βιόλα για μια πολύ ιδιαίτερη ερμηνεία στη ρομάνση για Βιόλα και Ορχήστρα, έργο 85 του ρομαντικού συνθέτη Max Bruch, στην πολύ ρομαντική εκδοχή αυτή που ακούσαμε μόλις. Μίλα μου για αγάπη, λέγεται το τραγούδι που θα ακούσουμε αμέσως, και θα μείνουμε για λίγο ακόμη στη Γαλλία για τη φωνή της Λίσχεν Ποχέρ.

Εξαιρετική Λουσιέν Μπογιέρ, λοιπόν, εδώ στο Παλέ Μουάντα Μούρεν, ένα πολύ όμορφο τραγούδι που μας έρχεται από τη Γαλλία. Και εδώ τώρα και η σχέση της λόγιας πλευράς της γαλλικής με την τζάζ. Ο Τζαν-Πιέρ Αμπάλ παίζει φλάουτο, ο Κλοντ Μπολίνγκ παίζει πιάνο και γράφει βέβαια το κομμάτι μαζί με το τρίο του, και είναι το Βάγκαμπον που έρχεται από την δεύτερη σουίτα για φλάουτο και τζάζ πιάνο τρίο.

Βακαμπών, λοιπόν, ή Βακαμπών, αν το θέλετε γαλλικά, σαν Πιέραν Παλ, χωρίς να αλλάζει τίποτα στην λόγια οπτική του τρόπου με τον οποίο παίζει η φλάουτο, και ο Κλοντ Μπολίνγκ να στείνει δίπλα ένα πολύ ιδιαίτερο κομμάτι με τους όρους της jazz. Με τους όρους της jazz ακριβώς, τραγουδάει και παίζει τρομπέτα ο Τσετ Μπέικερ σχεδόν σε ό,τι κάνει. Εδώ λοιπόν ερχόμαστε με το Isn't It Romantic.

Στον Τσετ Μπέικερ λοιπόν δεν είναι η τεχνική που μιλάει, αλλά είναι το συνέστημα που μιλάει, ειδικά όταν τραγουδάει και όταν παίζει η τρομπέτα. Πράγμα που συμβαίνει και στο επόμενο κομμάτι, σε έναν μουσικό που πατάει με το ένα πόδι στη κλασική μουσική και με, σε ορισμένες περιπτώσεις, το άλλο στην jazz. Μιλάω για τον Νάιτζελ Κένεντι, ο οποίος στο δίσκο του με τη μουσική του George Gershwin παίζει ανάμεσα στα άλλα το They Can't Take That Away From Me, και μάλιστα είναι το ντεμπούτο του, όπως ο ίδιος λέει, ως πιανίστας. Σε αρκετές περιπτώσεις γράφει στις σημειώσεις του δίσκου, οι μεγάλοι πιανίστες παίζουν αρκετά πιο σύνθετα από ό,τι θα έπρεπε και με έναν τρόπο ώστε να ικανοποιούν πάνω απ' όλα και πρώτα απ' όλα και σε μερικές περιπτώσεις μόνο τον εαυτό τους. Ευτυχώς η τεχνική μου, η έλλειψή της, λέει ο Νάιτζελ Κένεντι, και το στυλ μου γενικότερα με εμποδίζει, με προφυλάσσει από το να κάνω κάτι από τα δύο αυτά. They can't take that away from me. Νάιτζελ Κένεντι εδώ με ένα μικρό σύνολο, το οποίο διευθύνει με κάποιο τρόπο ο ίδιος.

They Can't Take That Away From Me. Αυτό είναι λοιπόν ο Νάιτζελ Κέννεντι που παίζει και πιάνο στην συγκεκριμένη ηχογράφηση. Μια που είμαστε όμως στη μουσική του George και του Ira Gershwin, θέλουμε να ακούσουμε ένα πολύ ιδιαίτερο Summertime. Ακριβώς στο κέντρο, ανάμεσα στο λόγιο και περισσότερο από την πλευρά του λόγιου και στην jazz. Summertime λοιπόν με την Harolyn Blackwell εδώ.

Με την Harrodin Blackwell λοιπόν και το Summertime πλησιάζουμε στο τέλος. Ο Σπύρος Ηλιάδης ήταν στην κονσόλα του ήχου, ο Γιώργος Λωράκης ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Μείνετε συντονισμένοι στο τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Εμείς θα είμαστε πάλι μαζί αύριο το πρωί στις 8. Καλημέρα, καλή συνέχεια, να είστε όλοι καλά.

0: Ακούτε τρίτο. Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Δομή και αισθητική.
1: Και βάδισαν τα επιφωνήματα, οι καλές προθέσεις, τα ανάμεικτα ρήματα, οι επεξηγηματικοί σύνδεσμοι και χωρισμοί.
0: Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος Κωστόπουλος. Έφευγε πάλι το τρένο. Κοίταζα όχι ό,τι έχανα, μα μέσα μου. Μια άγνωστη νέα γυναίκα βυθισμένη στον ήλιο. Σιωπηλή και ενιγματική που δεν της είπα τίποτα, που δεν θα μάθει τίποτα. Απ' τη στιγμή αυτή ξανά παίρνε μέσα μου τη θέση της. Κι ήταν η άλλη που πήγαινε πάλι μαζί μου. Η λίμνη χανότανε ανάμεσα στα πνευματοποιημένα βουνά. Ο ουρανός φαινότανε περισσότερο πολιτισμένος και λιγότερο αδιάφορος. Με συνόδευε η άλλη κι ήταν παρούσα σε όλο μου το είναι. Ήσουν κι εσύ μια από τις μικρές ψυχές που δεν μπορούν να αγκαλιάσουν τον κόσμο ολόκληρο και να τον κλείσουν μέσα τους. Σε δέρνει η αγωνία, γιατί δεν μπόρεσες να ανακαλύψεις ούτε τον ίδιο τον εαυτό σου. Ήσουν κι εσύ ένα από τα πλάσματα που φέρνω μέσα μου και μ' ακολουθείς σ' όλους τους δρόμους της γης. Γράφει ο Στέλιος Ξεφλούδας το 1932 στην Εσωτερική Συμφωνία, έργο που εισάγει στην ελληνική πεζογραφία την τεχνική του εσωτερικού μονολόγου, είδους που ανασύρει στην επιφάνεια την αδιάκοπη ροή σκέψεων, εικόνων, αναμνήσεων, συνειρμών και εντυπώσεων που διασχίζουν την ψυχή και το νου του ήρωα, σαν να ήταν δυνατό να διατυπωθούν όλα αυτόματα τη στιγμή που γεννιούνται. Πρόκειται για ένα εντελώς ιδιόμορφο είδος αφηγηματικού λόγου που δίνει την εντύπωση ότι προσπαθεί να μας εισαγάγει στην εσωτερική ζωή του ήρωα σαν να μην είχαμε κανενός είδους συγγραφική παρέμβαση. Ακόμη και η συντακτική οργάνωση του λόγου είναι υποτυπώδης, σαν να μιλά πραγματικά το υποσυνείδητο. Από γλωσσικής πλευράς, ο εσωτερικός μονόλογος προϋποθέτει μία γραφή ελλειπτική, ασυνεχή, διακοπτόμενη και αντιφατική. Είναι πολύ πιθανό να προκαλέσει σύγχυση στον αναγνώστη, διότι σε πολλά σημεία μοιάζει με τον ευθύ λόγο. Αν και δεν χρησιμοποιεί κάποιο είδους εισαγωγική φράση, ενώ και τα γνώριμα τυπογραφικά στοιχεία του ευθέως, επί παραδείγματι εισαγωγικά και παύλες, απουσιάζουν. Προβλήματα κατανόησης μπορούν επίσης να δημιουργηθούν από τη χρήση του δεύτερου προσώπου σε μερικές περιπτώσεις, λόγω χάρη στο παράδειγμα που αναφέραμε, καθώς και από ρητορικά ερωτήματα που ενδέχεται να διατυπωθούν. Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζει το ζήτημα του χρόνου, καθώς έχουμε να κάνουμε με ένα ασυνεχές υλικό και αποσπασματικό, όπου παρελθόν, παρόν και μέλλον συμπλέκονται σε ένα αξεδιάλυτο μείγμα και ο χρόνος εμφανίζεται κατακερματισμένος. Πάβει δηλαδή να αποτελεί ένα εύπλαστο στοιχείο στη διάθεση του αφηγητή και το γεγονός ότι εξακολουθεί να κυλά δηλώνεται μόνον από τη διαδοχή των λέξεων στο χαρτί. Εισηγητής του όρου στην ευρωπαϊκή λογοτεχνία είναι ο Edouard Desjardins το 1887, ο οποίος εκδίδει το 1931 και τη θεωρητική προσέγγιση. Ενδιάμεσα, το 1922 έχει προηγηθεί μία υποδειγματική χρήση της νέας τεχνικής από τον Ιρλανδό James Joyce στον περίφημο Οδυσσέα του. Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος Κωστόπουλος.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Δύο λεπτά τέχνης, γιατί κάθε μέρα αξίζει μία μικρή ανάσα ομορφιάς. Χρειαζόμαστε μία δόση έμπνευσης τόση, ώστε να κάνει τη ζωή μας πιο φωτεινή. Δύο λεπτά τέχνης, όλα όσα αξίζει να ζήσουμε. Στις 9, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού, ο θρυλικός Ρόμπερτ Πλαντ επιστρέφει στην Ελλάδα με το μουσικό σχήμα Saving Grace και την Susie Diane, παρουσιάζοντας την παράσταση All That Glitters. Μακριά από τη λογική μιας κλασικής ροκ συναυλίας, ο εμβληματικός τραγουδιστής των Led Zeppelin προτείνει ένα μουσικό ταξίδι που ενώνει τον blues, την folk, την αμερικανική παράδοση και τις προσωπικές του διασκευές σε μια βραδιά γεμάτη ατμόσφαιρα και συναίσθημα. Στο 12ο Φεστιβάλ Δάσους παρουσιάζονται οι Πέρσες του Ισχύλου σε σκηνοθεσία Χρήστου Θεοδωρίδη. Η αρχαιότερη σωζόμενη τραγωδία της παγκόσμιας δραματουργίας μεταφέρει το βλέμμα στην άλλη πλευρά της ιστορίας, αποτυπώνοντας τις συνέπειες του πολέμου μέσα από την οδύνη των ιτημένων. Ένα διαχρονικό έργο που εξακολουθεί να μιλά με συγκλονιστική δύναμη για την ύβρη, την εξουσία και την ανθρώπινη μοίρα. Και για όσους αγαπούν τις καλοκαιρινές κινηματογραφικές βραδιές, το θερινό σινεμά επιστρέφει στην αυλή του Επικολωνό. Κάτω από τον αθηναϊκό ουρανό, αγαπημένες ταινίες προβάλλονται σε ένα φιλόξενο χώρο που συνδυάζει τη μαγεία του θερινού κινηματογράφου με τη ζεστή ατμόσφαιρα ενός από τους πιο δραστήριους θεατρικούς πυρήνες της πόλης, προσφέροντας μοναδικές βραδιές πολιτισμού και ψυχαγωγίας. Αυτά ήταν τα δύο λεπτά τέχνης, μικρές πίθες έμπνευσης για κάθε μέρα με μια καινούργια ματιά στον κόσμο της δημιουργίας. Επιμέλεια, Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη. Ήχος, Στεφανία Τσακίρη.
0: Ακούτε τρίτο.
2: Φεστιβάλ Καλοκαίρι στην Αθήνα 2026. Η πόλη ζει το καλοκαίρι. Από τις 20 Ιουνίου στις 21 Ιουλίου, ο Δήμος Αθηναίων φέρνει τον πολιτισμό παντού. Μουσική, χορός, δράσεις για παιδιά, stand-up comedy και performances σε πάρκα, πλατείες και ανοιχτούς χώρους. 31 ημέρες, 50 σημεία, 63 εκδηλώσεις στις 7 δημοτικές κοινότητες. Με ελεύθερη είσοδο για όλους. Διοργάνωση ΟΠΑΝΔΑ. Πληροφορίες opanda.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Αγάπητοι ακροατές, πολύ καλημέρα σας. Από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και όλα τα πρωινά του Τρίτου, είμαι ο Πάρης Μέξης και σας καλωσορίζω στο σήμερα.

Στη Σκωτία και στην Ιρλανδία του 18ου αιώνα θα χαρείτε να μάθετε ή θα μηδιάσετε ενθυμούμενοι πως τα λαϊκά τραγούδια πεζόντουσαν πλάι στη μουσική του Κορέλη και του Βιβάλτη που έφτανε με τους περιπλανόμενους μουσικούς από την Νότια Ευρώπη και ελάχιστοι ηθαγενείς μπορούσαν ή ενδιαφερόντουσαν να παρατηρήσουν τις διαφορές. Άπαξ και ο βιολιτζής ακουμπούσε τις χορδές με το δοξάρι, η μουσική πήγαινε τρένο και ας μην είχε ανακαλυφθεί ακόμη, το ένα ύφος διαδεχόταν το άλλο, ο κόσμος άκουγε, έπινε, όλοι ήσαν χαρούμενοι. Με εξαίρεση τους μουσικούς και πάλι όχι όλους, η συνεννόηση ως προς τα κομμάτια ήταν του τύπου «Μας παίζεις πάλι αυτό που έπαιξες δεύτερο μετά από εκείνο που πήγαινε τα ρα ρα ρα ρα ρα ρα» από παρτιτούρες τι άλλα νέα καλά, όλοι μάθαιναν με το αυτή, με αποτέλεσμα να κάθονται οι μουσικολόγοι μέχρι και σήμερα να ξεψαχνίζουν ό,τι μας έχει μείνει από συνθέτες που είχαν έστω και την στοιχειώδη εκπαίδευση να γράψουν 5-6 κουτσονότες εκεί χάμου και μετά να ξεδιαλέξουν ό,τι δεν ήταν γνωστό από κάποιον άλλο συνθέτη και να το καταχωρήσουν είτε ως λαϊκό σκοπό είτε ως πρωτότυπη μουσική. Όταν λοιπόν συναντούν περιπτώσεις όπως αυτή του Λορέντζο Μπόκι, είναι γιορτή. Ο Μπόκι, μαθαίνουμε πως ήταν τσελίστας, γκαμπίστας και συνθέτης κανονικότατος με σπουδές, παιδεία και τέχνη που δεν θα μάθουμε ποτέ τι ήταν αυτό που τον έσπρωξε να ρίξει μαύρη πέτρα στην πατρίδα του την Ιταλία προκειμένου να πάει να εγκατασταθεί στη Σκωτία, όμως αυτό ακριβώς έκανε και εκεί συνέθεσε την περισσότερη από την όμορφη μουσική του. Ιταλός μεν ο Μπόκι, Σκοτσέζοι και Ιρλανδοί δέοι ακροατές του, οι αυλές λίγες και μικρές, οι παμπ της εποχής πολλές, οπότε είναι σχεδόν βέβαιο πως ο συνθέτης εκλήθη να μάθει και να ερμηνεύει εκτός από τα δικά του και τα δικά τους, με αποτέλεσμα να επηρεαστεί από την ντόπια μουσική που ενδεχομένως άλλο που δεν ήθελε. Και κάπως έτσι προέκυψε μια νέα μουσική, στην οποία τα υλικά ακούγονται ξεκάθαρα, αλλά ο συνδυασμός τους προσφέρει μια αναπάντεχη αίσθηση σαν ένα εξαιρετικό ουίσκι που συνδυάζει την πολυπλοκότητα της γεύσης με την διάβγεια και την δροσιά. Σήμερα λοιπόν ξεκινήσαμε να τα πίνουμε πρωινιάτικα με την Καρίνα Ντρούρη στο σόλο τσέλο, τον Ναθάνιελ Μάντερ στο τσέμπαλο και την Πόπι Γουόλσο στο συνοδευτικό τσέλο, οι οποίοι μας ερμήνευσαν το ζωηρό αλέγκρο από την 10η σονάτα από το έργο «Μουσική Ψυχαγωγία» του Λορέντζο Μπόκι. Αγαπητοί ακροατές, πολύ καλημέρα σας από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και όλα τα πρωινά του τρίτου. Είμαι ο Πάρης Μέξης και αυτή είναι η εκπομπή μου σήμερα. Υπεύθυνος για τον ήχο μας, ο Σπύρος Ηλιάδης. Δύο γάιδαροι μαλώνανε σε ξένωση το Βολώνα, τότε παλιά στην Αίγυπτο, ο ένας ο Ιούλιος Κέσαρας και ο εχθρός του ο Πομπίος. Εν τω μεταξύ, οι Αιγύπτιοι κατάλαβαν πως καλύτερα να συνταχθούν μια ώρα αρχίτερα με αυτόν που θα νικήσει από τους δύο. Μάλλον διάβαζαν Αστερίξ, οπότε πόνταραν στον Ιούλιο Κέσαρα. Αφού λοιπόν παρακολούθησαν τη μάχη ωραία-ωραία, άφησαν τα popcorn και πήγαν και αποκεφάλισαν τον Πομπίο και το κεφάλι το πήγαν πεσκέσει στον Κέσαρα για να το βάλει πάνω από τον τζάκι. Μια καλημέρα να πούμε εδώ. Ο Ιούλιος όμως, μπορεί ο άνθρωπος να ήταν πολεμιστής και στρατηγός, αλλά δεν ήταν και εντελώς βάρβαρος, οπότε φρίκαρε με το κομμένο το κεφάλι, τους μάλωσε τύπου «Δεν κάνει να κόβουμε το κεφάλι του εχθρού μας, ειδικά όταν τον έχουμε νικήσει». Και αφού κατάλαβα πως με αυτούς εδώ πέρα τους Αιγύπτιους που κόβουν κεφάλια τα έχει κακά ξεμπερδέματα, ανασύνταξε το στρατό του εναντίον τους. Τα πήρε και ο Φαραώ ο Πτολεμαίος, που τότε παρένθεση κανονικά ήταν παιδάκι σε ηλικία μονοψήφια, αλλά έφαγε πάρα πολύ μπαρόκ και μεγάλος, οπότε πάμε παρακάτω. Θα είχε και τίποτα συμβούλους κακεντριχίξ που του έβαλαν ιδέες, και τσαντισμένος και αυτός που ο Κέσαρας δεν αποδέχεται το λεπτό και χαριτωμένο δωράκι του, σου λέει: «Αυτός εδώ θα μας πήξει στην πολιτική ορθότητα». Οπότε βάλθηκε να τον εξολοθρεύσει. Ευκαιρία λοιπόν για την αδερφούλα του Πτολεμαίου, έντερ εδώ, την ελληνικής καταγωγής το λέμε πάντα, Κλεοπάτρα, που προτιμούσε να γίνει εκείνη βασίλισσα αντί να ζητά την πιστωτική κάρτα του Πτολεμαίου κάθε φορά που θέλει να πάει για ψώνια, οπότε βάζει σε εφαρμογή το πανάρχιο σχέδιο ρημούλκησης πλοίων και αποφασίζει να γοητεύσει τον Ιούλιο προκειμένου να νικήσει τον αδερφό της και να της δώσει τον πολυπόθητο θρόνο έστω και εξημισίας. Τη στιγμή λοιπόν που θα τους συναντήσουμε όλους αυτούς και κυρίως την Κλεό, έχει μασκαρευτεί σε σκλάβα με το όνομα Λιδία και έχει πάει στο στρατόπεδο του Ιούλιου έξω από την πόλη να τον προσκαλέσει σε συνάντηση με την κυρία της, την Κλεοπάτρα, wink wink, που όπως είπαμε ήταν ίδια, έξω και Λιδία, έτσι. Λοιπόν, όμως θα μου πείτε, το αισθάνομαι, είστε έτοιμοι, γιατί δεν πάει ίδια η Κλεοπάτρα και δεν στέλνει και στέλνει την. Ή τόσο να στέλνει μια άλλη σκλάβα, ρε παιδί μου, ή κάτι. Μια αληθινή Λιδία, ας πούμε, για παράδειγμα, να βγάλει το φίδι του Κέσσαρα από την τρύπα. Και θα σας απαντήσω γιατί το κάνει αυτό. Με ανιστόρητη ακρίβεια, ασφαλώς, διότι όλα αυτά τα πράγματα είναι φαντασία. Πώς την Κλεοπάτρα, αφενός την έτρωγε η περιέργεια να κόψει κίνηση και να δει από κοντά τι σόι άτομο ήταν αυτός ο Ρωμαίος. Και αφετέρου, μάλλον το έκανε αυτό γενικά. Μαθαίνουμε λοιπόν ιστορικά αυτή τη φορά πως όταν η Κλεό βαριότανε να ρουφάει μαργαριτάρια στο ξύδι, και αυτό συνέβαινε, ντυνότανε δουλικό
και έβγαινε τσάρκια στα μπαράκια του Νείλου να κάνει κέφι και να την κάνουν βασίλισσα αλλιώς. Τέλος πάντων, ο Ιούλιος απεδείχθη καυτός, ήταν και καλοκαίρι στην Αίγυπτο, καυτοτέρα αυτού όμως η Κλεοπάτρα, οπότε ακόμη και ως σκλάβα Λιδία, μη σου πήγε καλύτερα, ο Κέσαρας την πάει το δόλωμα και είναι σε φάση, αν η κυρία σου είναι έτσι σαν και σένα, προκονομία, θα σε ακολουθήσω στα πέρατα του κόσμου πάνω ή κάτω. Εδώ είμαστε λοιπόν, η Κλεοπάτρα ως Λιδία χαρούμενη που το σχέδιό της πέτυχε, τραγουδά Ρίμουλ Κοϊδός. Μια γοητευτική γυναίκα μπορεί να κάνει τα πάντα εφόσον είναι ποθητή. Λύνει τα χείλη, μαγνητίζει το βλέμμα και κάθε χτύπημα του βέλους βρίσκει το στόχο του στην καρδιά του πορθητή.

Με την υποστήριξη του μουσικού συνόλου Le Conseil d'Astrée, υπό την καθοδήγηση της Εμμανουέλα Ήμα, σήμερα η Ναταλή Ντεσέ ως Κλεοπάτρα, μασκαρεμένη όμως ως Κλάβα Λιβία, ενώ μουσικά, δεν πιστεύω πως πήγε μασκαρεμένη στο στούντιο, μας τραγούδησε την άρια «Μια γοητευτική γυναίκα μπορεί να κάνει τα πάντα εφόσον είναι ποθητή» και αλήθεια λέει, από την όπερα Giulio Cesare in Egitto, σε συμπαθέστατο λιμπρέτο θα πω του Νικολά Φραντσέσκο Έιμ, μπράβο Έιμ, και μουσική του Georg Friedrich Händel. Οι τίτλοι των έργων τέχνης είναι τριώνιδων. Υπάρχουν οι περιγραφικοί τίτλοι. Τέσσερις εποχές. Καλοκαίρι. Ή κορίτσι με μαργαριταρένιο σκουλαρίκι. Μετά υπάρχουν οι ελεύθεροι τίτλοι. Που μπορεί να είναι τέσσερις εποχές καλοκαίρι ή κορίτσι με μαργαριταρένιο σκουλαρίκι, αλλά να ακούσει να βλέπει αλαντάλουν. Μετά υπάρχουν οι μη τίτλοι. Όπως κουαρτέτο αριθμός 4 ή άτιτλο 2, λάδι σε καμβά. Και καλή σας διασκέδαση. Ασφαλώς ο καλλιτέχνης έχει δικαίωμα να πει το έργο του όπως του αρέσει. Πάντως, ένας περιγραφικός τίτλος, ακόμα και όταν πρόκειται για ήχο, λογικά έχει σαν στόχο να κατευθύνει την εντύπωση που θα σχηματίσει ο ακροατής στο μυαλό του. Αν, ας πούμε, διαβάζουμε ποιμενική συμφωνία, δεν είναι παράλογο να αναζητούμε ακουστικά τον Βοσκό και τα πρόβατα, αφού μας είπανε πώς θα τους συναντήσουμε. Διαβάζω λοιπόν τον τίτλο του κομματιού που θα σας μεταδώσουμε τώρα και έχει ως εξής: «Μια νύχτα στην Τινησία». Τι καταλαβαίνεις? Αφρική, ζέστη. Είναι και τζαζάκι το κομμάτι, οπ, να τη εικόνα. Πιθανότατα θα βρεθούμε σε κάποιο Μαροκέν κλαμπ τύπου Καζαμπλάνκα, αν και αυτό είναι παραδίπλα, αλλά τέλος πάντων γεωγραφία έχουμε τις πρώτες ώρες, ή σε κάποιο δωμάτιο πολυτελούς ξενοδοχείου με θέμα στην έρημο, όπου θα πιούμε τσάι από κρυστάλλινα ποτήρια μασημένια βάση, πλάι στο ωραίο ανοιχτό παράθυρο από το οποίο θα τρεμοφεύγουν τα αστέρια. Θα συναντήσουμε μελαμψές βεδουίνες, ξελογιάστρες, τσαχπίνες, πρίκυπες της Ανατολής, μέσα στις πόλεις το χαμάμ, ένα χαρέμι κολυμπάμ, θα ξεθάψουμε ρόδα της ερήμου, θα κατασκηνώσουμε σε οάσεις και άλλα τέτοια εξωτικά. Και τότε βγαίνει στη σκηνή ο Art Blakey σε ένα κλαμπ και λέει: «Σε αυτό το σημείο θα θέλαμε να σας παίξουμε ένα κομμάτι που συνέθεσε ο περίφημος Dizzy Gillespie. Αισθάνομαι δέος γιατί ήμουν εκεί όταν το έγραψε. Πού καλέ, στην Τινησία? Όχι παιδί μου, στο Τέξας, κάτω από ένα σκουπίδο ντενεκέ». Ο Dizzy έλεγε: «Εγώ αυτό το κομματάκι το έλεγα Ιντερλούδιο, μέχρι που κάποια ιδιοφία μου το ξαναβάφτισε. Πώς? Μια νύχτα στην Τινησία».

Σε μια από τις αμέτρητες ερμηνείες αυτού του Jazz Standard, σήμερα ακούσαμε μια από τις αγαπημένες μου, με τον Red Garland στο πιάνο, τον Oscar Pettiford να δίνει στον μπάσο, τον Philly Joe Jones στην drums και τον απαράμιλης ικανότητας Miles Davis στην τρομπέτα, στο Interludio, πιο γνωστό ως Μια νύχτα στην Τινησία, για κανένα λόγο τελικά, του Dizzy Gillespie. Αντίθετα με προηγουμένως, εδώ η ιστορία του μουσικού έργου είναι σαφέστατη εφόσον πρόκειται για soundtrack. Η μουσική από τη μια παρακολουθεί τη λαχτάρα των νέων απίκων της Αμερικής να αποκτήσουν ένα κομμάτι γης και να αρχίσουν μια δύσκολη αλλά ελεύθερη ζωή, και από την άλλη τις εντελώς διαφορετικές προσωπικότητες του πρωταγωνιστικού ζευγαριού που εκείνη την εποχή ήταν ζευγάρι και στη ζωή. Από την μουσική της χαριτωμένης μυθοπλασίας, βασισμένης όμως σε αληθινά γεγονότα. Από το έπος της κατάκτησης της Δύσης, με τίτλο Far and Away, μακρινός ορίζοντας το μετέφρασαν στα ελληνικά για κάποιο λόγο. Αυτό είναι το κεντρικό θέμα του John Williams με το δαιμονικό Ιρλανδίζον, δεν είναι λέξη, βιολί του Jack Perlman.

Ο σπουδαίος βιολονίστας Τζακ Πέρλμαν στο σολιστικό μέρος, με έντονες Ιρλανδικές και άρα και Ιταλικές, όπως είπαμε νωρίτερα, επιρροές. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Εν τω μεταξύ όλα. Και η Συμφωνική Ορχήστρα του Πίτσμπουργκ, υπό την καθοδήγηση του συνθέτη, μας ερμήνευσαν το κεντρικό θέμα της μουσικής της κινηματογραφικής ταινίας Far and Away, Μακριά και Πέρα, ή Μακρινός Ορίζοντας, αν είστε τέτοιος, του Τζον Ουίλιαμς. Ο Σάμιουελ Μπάρμπερ τώρα αποτείνει φόρο τιμή στον πατέρα του νυχτερινού Τζον Φίλντ. Μα είναι ακόμα πρωί, θα μου πεις. Και εγώ θα σου απαντήσω. Άκου. Όλη τη νύχτα κοιμήθηκα μαζί σου στη θάλασσα, πλάι, στο νησί. Άγρια ήσουν και γλυκιά ανάμεσα στην ειδονή και στον ύπνο, ανάμεσα στη φωτιά και στο νερό. Ίσως πολύ αργά τα όνειρά μας ενώθηκαν στο ύψος ή στο βάθος, ψηλά σαν τα κλαδιά που τα κουνάει ο ίδιος άνεμος, κάτω σαν ρίζες κόκκινες που ακουμπάνε μεταξύ τους. Ίσως το όνειρό σου απομακρύνθηκε από το δικό μου και στη σκοτεινή θάλασσα με αναζητούσε όπως πριν, όταν ακόμα δεν υπήρχες, όταν χωρίς να σε διακρίνω, έπλεα στο πλευρό σου και τα μάτια σου γύρευαν αυτό που τώρα, ψωμί, κρασί, έρωτα και θυμό, σου προσφέρω απλόχερα, γιατί είσαι το κύπελο που περίμενε τα δώρα της ζωής μου. Κοιμήθηκα μαζί σου όλη τη νύχτα που η γη σκοτεινή γυρίζει με ζωντανούς και πεθαμένους. Και όταν ξύπνησα στα ξαφνικά μες στο σκοτάδι, το χέρι μου είχα γύρω από τη μέση σου. Ούτε η νύχτα, ούτε ο ύπνος μπόρεσαν να μας χωρίσουν. Κοιμήθηκα μαζί σου και μόλις ξύπνησα, το στόμα σου βγαλμένο από το όνειρό σου μου έδωσε τη γεύση της γης, του θαλασσινού νερού, των φυκιών, του βυθού της ζωής σου. Και δέχτηκα το φιλί σου, μουσκεμένο από την αυγή, σαν να μου ερχόταν από τη θάλασσα που μας κυκλώνει.

Σας διάβασα το ποίημα «Η νύχτα στο νησί» του Πάμπλο Νερούδα σε μετάφραση της Αγαθής Δημητρούκα για τις εκδόσεις Πατάκη, ενώ η Elizabeth Joy Rowe μας ερμήνευε το νυχτερινό ή «Φόρος τιμής» στον John Field του Samuel Barber. Πικραμένος από την έλλειψη αναγνώρισης, αλλά τουλάχιστον πριν από έναν πόλεμο που θα αλλάξει τις ζωές των ανθρώπων της γενιάς του και τον ίδιο θα τον επηρεάσει πάρα πολύ βαθιά, ο Charles Villiers Stanford, επηρεασμένος μάλλον από τον Ραχμάνινοφ, συγκεντρώνεται στον προσωπικό του μουσικό κόσμο προκειμένου να συνθέσει το δεύτερο κονσέρτο του για πιάνο και ορχήστρα. Αναζητώντας ασφάλεια και κατανόηση, όπως όλοι, επιστρέφει στις αναμνήσεις του και από τις νότες του αναπτύσσεται το αγαπημένο του Ιρλανδικό τοπίο. Ένα τοπίο φανταστικό, όπως είναι η φύση της παιδικής ηλικίας, με νεράιδες και αερικά κάθε είδους να εμφανίζονται εδώ θεκήθε και τα λουλούδια να κερνούν το χώμα και το χορτάρι καλοφυλαγμένες σταγόνες δροσιάς. Αγαπητοί ακροατές, ανυπομονώντας να μοιραστώ μαζί σας το γλυκό μουρμουριτό των τυμπάνων στο κλείσιμο του αργού μέρους, αυτός είναι ο Charles Villiers Stanford.

Κρατήστε τη συνταγή για μετά, Ιούλιος και Στάνφορντ. Μέσα στην τρυφερή μουσική αγκαλιά της Συμφωνικής Ορχήστρας του Λονδίνου, υπό την καθοδήγηση του Νίκολας Μπρέιθουαϊτ, ο πιανίστας Μάλκολμ Μπίνς μας ερμήνευσε το δεύτερο μέρος, Adagio Molto, από το δεύτερο κονσέρτο για πιάνο του Charles Villiers Στάνφορντ. Μια όμορφη καλοκαιρινή νύχτα, ένας άνθρωπος αναζητά διαφυγή στη φύση, κυνηγημένος από τη σκληρότητα της μοίρας. Ο Γιώζεφ Σουκ έχει χάσει τη γυναίκα του που τη λάτρευε και όλη η μουσική του από το θάνατό της και μετά ενσωματώνει αυτό το πόνο της απώλειάς της αλλά και τη γλύκα της θύμησής της. Στο αβάσταχτα σταγενευτικό εντερμέτζο της θερινής ιστορίας, στη ζέστη της καλοκαιρινής εξοχής, κάποια τυφλή μουσική, ίσως η μοίρα που σας είπα μόλις, περιπλανώνται, παίζουν και ακούγεται αυτό.

Ο Τσάρλς Μακέρας οδήγησε τους μουσικούς της Φιλαρμονικής Ορχήστρας της Τσεχίας στην αναδημιουργία του θερινού τοπίου, μέσα στο οποίο περιπλανήθηκαν οι τυφλοί μουσικοί από το Ιντερμέτζο της θερινής ιστορίας του Γιώζεφ Σουκ. Στον πυθμένα της θάλασσας, λίγο έξω από τα Αντικήθυρα, εκτός από τον διάσημο μηχανισμό, ανακαλύφθηκε και ένα εργαλείο με το οποίο οι αρχαίοι επιστήμονες υπολόγιζαν τις αποστάσεις του ήλιου και των αστεριών από τη Γη. Σήμερα, με το όμποε του Σπύρου Κοντού, θα βουτήξουμε μαζί στα νερά των Αντικηθήνων, προκειμένου να βγάλουμε μουσικά στην επιφάνεια τον αστρολάβο της Κωνσταντίας Γκουρζή.

Ο Μποίστας Σπύρος Κοντός μας ερμήνευσε το 7ο μέρος, ωριαία άτρακτος. Από το έργο για σόλο όμποε Αστρολάβος, ο άγγελος των πυθμένα της θάλασσας της Κωνσταντίας Ούρζη. Φίλες και φίλοι της εκπομπής, αυτό ήταν το σήμερα. Είμαι ο Πάρης Μέξης, τον ήχο μας φρόντισε ο Σπύρος Ηλιάδης. Ακολουθεί ο Διονύσης Μαλούχος που θα δώσει συνέχεια στο πρωινό μας, τσακάρα να δω αν είναι εκεί, είναι μια χαρά. Και εγώ σας αποχαιρετώ με το χρυσαφένιο του Alexis French που θα μας ερμηνεύσει μαζί με σποραδικές ορχιστικές εκρήξεις ο ίδιος στο πιάνο και την ευχή να έχετε κι εσείς μια χρυσαφένια μέρα. Να είστε όλοι καλά, να δίνετε τον χρόνο σας σε ανθρώπους και καταστάσεις που τον αξίζουν και μην αφήνετε για αύριο ό,τι μπορείτε να κάνετε σήμερα.

0: Ακούτε Τρίτο. Αυτό το καλοκαίρι η Σύρος δίνεται μουσική. Το Διεθνές Φεστιβάλ Κλασικής Μουσικής Σιρέο, το παλαιότερο του είδους του στο νησί και από τα παλαιότερα εκτός Αθηνών, φέρνει όπερα, μουσική δωματίου, κορυφαίους ερμηνευτές και δωρεάν θεάματα για παιδιά και νέους. Σιρέο. Το πρωί Αιγαίο, το βράδυ Διεθνής Μουσική Εμπειρία. Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
1: Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Πίνα Μπάους. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι ακροατές όλων των πρωινών του Τρίτου. Μετά τον Παριμέξη, ο Διονύσης Μαλούχος είναι στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Σπύρος Ηλιάδης φροντίζει για τον ήχο που φτάνει στους δέκτες σας. Η χαρά της μουσικής. Κάτι που είναι και στόχος εκτός όλων των άλλων και των ραδιοφωνικών παραγωγών του Τρίτου Προγράμματος. Σήμερα έχω τη χαρά να έχω στα χέρια μου το ομότιτλο βιβλίο του Γιώργου Κουρουπού, «Η χαρά της μουσικής», το οποίο εκδόθηκε πριν από λίγες εβδομάδες από τις εκδόσεις Καστανιώτη, με κείμενα του σπουδαίου συνθέτη, επιλογή κειμένων και επιμέλεια της Ιουλίτας Ηλιοπούλου. Μία πολύ ενδιαφέρουσα και πλούσια έκδοση με 330 σελίδες, κάποια κείμενα σε πρώτο πρόσωπο, αναμνήσεις, επιρροές που είχε, εμμονές που έχει, στιγμιότυπα από τη ζωή του στην Αθήνα ή στο Παρίσι, προτάσεις ακόμα και προς τους αρμόδιους φορείς, το περίφημο γράμμα στη Μελίνα Μερκούρη όταν ήταν υπουργός πολιτισμού από τον Γιώργο Κουρουπό, πρόσωπα και έργα που τον επηρέασαν, που θαυμάζει, που ήθελε να γράψει, που του ζήτησαν να γράψει. Μεσιά, Ξενάκης, Καλκότας, Χατζηδάκης, Σισιλιάνος, Μητρόπουλος, Μπερνστάιν, Μότσαρτ, Ρίκα Διαλγιανάκη και αρκετοί ακόμα, ακόμα και πολιτικοί, ακόμα και άνθρωποι που βρέθηκαν στο δρόμο του Γιώργου Κουρουπού, ο οποίος εκτός από συνθέτης έχει και μεγάλη διαδρομή και σε επίπεδο διοικητικό. Ήταν, μην ξεχνάμε, αναπληρωτής διευθυντής στο Τρίτο Πρόγραμμα επί διεύθυνσης Μάνου Χατζηδάκη. Ήταν διευθυντής του τομέα μουσικής της Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτισμού της Καλαμάτας, επί Δημαρχίας στην Καλαμάτα του Σταύρου Μπαίνου, για τον οποίο υπάρχει κείμενο. Ήταν πρόεδρος της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, υπήρξε καλλιτεχνικός διευθυντής στην Ορχήστρα των Χρωμάτων μετά το θάνατο του Μάνου Χατζηδάκη, που ίδρυσε την ορχήστρα. Ήταν καλλιτεχνικός διευθυντής στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Είναι ομότιμος καθηγητής του Ιωνίου Πανεπιστημίου Γιώργος Κουρουπός. Θα έχει αρκετά λόγια η εκπομπή σήμερα, οπότε θα υπάρξει και ισορροπία, ελπίζω, από τη μουσική. Ξεκινάμε με Γιώργο Κουρουπό. 13/8 με αγάπη. Έργο 43. 1984 με αναθεώρηση το 2016. Έχει γράψει 3 έργα γύρω από την αγάπη ο Γιώργος Κουρουπός για πιάνο. Εδώ η ηχογράφηση που έκανε η Ερατό αλλά και ο Ζήδου για το άλμπουμ της In Blue and White από την Όντρα Ντεκ.

13. 8 με αγάπη για πιάνο του Γιώργου Κουρουμπού από την Ερατό Αλακιοζίδου. Μεγάλο μέρος, κεντρικό θα έλεγα, του βιβλίου «Η χαρά της μουσικής» του Γιώργου Κουρουμπού αποτελεί η μελοποίηση, πάνω από 55 σελίδες με κείμενα. Μελοποίηση που βέβαια είναι κεντρική έννοια και στην δημιουργική ζωή του Γιώργου Κουρουμπού, μια που, όπως γράφηκα από αλλού, πάνω από 90% των έργων του έχουν να κάνουν με το λόγο και την ποίηση. Γράφει ο Γιώργος Κουρουμπός: «Η μελοποίηση είναι μια αυθαίρετη πράξη, όπως άλλωστε όλες οι δημιουργικές δραστηριότητες του ανθρώπου. Είναι λοιπόν τα μελοποιημένα ποίηματα αυθαίρετα κτίσματα που καμιά κυβέρνηση δεν μπορεί να νομιμοποιήσει αν το αποτέλεσμα δεν τα δικαιώνει. Ο αρχιτέκτον μουσικός επεμβαίνει σε ένα κτίσμα που δεν του ανήκει, συχνά μάλιστα χωρίς την άδεια του ιδιοκτήτη. Ζητά όμως κανείς την άδεια για να ερωτευθεί. Ο αληθινός μουσικός ερωτεύεται το ποίημα με το οποίο θέλει να συμβιώσει. Γι' αυτό ίσως μπορούμε να τον συγχωρέσουμε ακόμα και όταν το βασανίζει. Συμβαίνει ωστόσο, όπως και στη ζωή, η συμβίωση αυτή να είναι κάποτε ιδιαίτερα ευτυχής και ο έρωτας να γονιμοποιήσει τέκνο απείρου κάλους, ικανού ακόμη και να ξεπεράσει σε ομορφιά τη μητέρα ποίηση».

Η πεντάμορφη στον κήπο. Ποίηση Οδυσσέα Ηλίτη από τους Προσανατολισμούς. Μουσική Γιώργος Κουρουπός. Προχθές στην εκπομπή του Παριμέξη ακούστηκαν τραγούδια σε μουσική του Γιώργου Κουρουπού. Ένα από αυτά ήταν η πεντάμορφη στον κήπο. Το ακούσαμε με τη φωνή του Τάση Χριστογιαννόπουλου. Εμείς σήμερα ακούσαμε τον Σπύρο Σακά με τον ίδιο το συνθέτη στο πιάνο. Προχθές ήταν ο Θανάσης Αποστολόπουλος στο πληκτροφόρο, από ένα CD που την παραγωγή έχει κάνει ο Θάνος Μικρούτσικος και παρουσιάστηκε από την Μήνος EMI το 1998. Από το βιβλίο «Η χαρά της μουσικής» που μόλις κυκλοφόρησε και από το κείμενο της ομιλίας που έκανε ο Γιώργος Κουρουπός στον κύκλο μαθημάτων του Ελεύθερου Πανεπιστήμιου της ΤΟΑΣ του βιβλίου το Δεκέμβριο του 2009, διαβάζουμε, αναφέρεται σε παλιότερα κείμενά του, λέει: «Τον Μάρτιο του 1977 είχα γράψει ένα άρθρο στην Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία, το οποίο αργότερα συμπλήρωσα και ανέπτυξα για να συμπεριληφθεί στο εισαγωγικό σημείωμα ενός CD των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κρήτης με τίτλο «Λόγος Μουσικός 2002, με έργα για φωνή και πιάνο Ελλήνων συνθετών βασισμένα στην ποίηση. Επειδή θεωρώ ότι το κείμενο αυτό είναι ό,τι καθαρότερο και πληρέστερο έχω πει για το θέμα, παραθέτω ένα απόσπασμα. Δύο τελείες. Δεν υπάρχουν συνταγές μελοποίησης ή, αν υπάρχουν κανόνες, δεν είναι επαρκείς. Είναι οι κανόνες που κάθε ακαδημαϊκός δάσκαλος σύνθεσης μπορεί να διδάξει για τον σεβασμό του ύφους, της δομής, της προσωδίας του ποίηματος και που ένας ιδιοφυής μουσικός θα έρθει να καταλύσει, επιβάλλοντας τους δικούς του κανόνες, κάποτε μάλιστα ασελγώντας επί του ποίηματος. Γιατί όμως οι μουσικοί έλκονται τόσο πολύ από την ποίηση? Η μουσική είναι το απότατο όριο της ποίησης, τη φυγή της από τη σφαίρα του συνειδητού στη σφαίρα του υποσυνείδητου, μέσα από μια αναβάπτιση των σημενωμένων, που επιτυγχάνεται από τον πρωτότυπο συνδυασμό των λέξεων, αλλά και των ρυθμών και των ήχων τους. Η μουσική είναι για την ποίηση το ιδανικό της απόλυτης ελευθερίας. Τι είναι η ποίηση για τους μουσικούς? Είναι μήπως η αναζήτηση μιας ασφαλούς βάσης μέσα στον έλογο κόσμο και η αποφυγή των κινδύνων της ελεύθερης πτήσης, για να μην πω πτώσης? Είναι η γοητεία του τελειότερου μουσικού οργάνου της ανθρώπινης φωνής? Είναι η εξασφάλιση ενός σίγουρου σημείου επαφής και επικοινωνίας με ένα κοινό μη εθισμένο στην απόλυτη αφαίρεση?»

Το τριζώνι από τις μικρές Κυκλάδες, ποιήση Οδυσσέα Ελίτη, εδώ στην μελοποίηση για χοροδία του Ιάκωβου Χαλιάσα. Το ακούσαμε από την χοροδία Φίλη της Μοντέρνας Μουσικής, μια ηχογράφηση του 1996, διευθύνει ο ιδρυτής της χοροδίας ο Δημήτρης Παπαδημητρίου. Γράφει ο Γιώργος Κουρουπός το κείμενό του μελοποιώντας την ποίηση του Οδυσσέα Ελίτη. Το 1991 ο Οδυσσέας Ελίτης έγραψε τα Ελεγεία της Οξόπετρας και μου έστειλε ο ίδιος ένα εντύτυπο της έκδοσης. Το 1993, στο περιοδικό Αντί, που μου ζήτησε ένα σύντομο σχόλιο για αυτόν τον κύκλο ποιημάτων, έγραψα το παρακάτω κείμενο, 2. Παράπονο μουσικού. Διαβάζοντας τα Ελεγεία της Οξόπετρας, του Οδυσσέα Ελίτη. Πώς θα ήθελα να με έπαιρνες μαζί σου, να μου δείξεις ό,τι δεν είδα, να μου τραγουδήσεις ό,τι δεν άκουσα. Πώς να γίνω γλύπτης ήχων που δεν έφτασαν ως εμένα. Σε ζηλεύω που τους ακούς και τους βλέπεις. Και τι ντο φεά, τι σολ ιώδη ανεβαίνουν στον αέρα. Ψάχνω μέσα στις λέξεις σου σαν κλέφτης που με λύσα αδειάζει τα συρτάρια για να βρει το κρυμμένο χρυσάφι. Λέξεις μουσικές απόκριφες, θεσπέσιες, μουσικές από μακρινούς αστερισμούς, μουσικές του ονείρου. Κι είναι τόσο η μουσική αθέατη, κατασταλαγμένη ευδομονία μέσα μου. Πώς να σ' αγγίξω. Η μαυρισμένη από τις εκκλησιά στην πυρκαγιά εικόνα γίνεται θρύψαλα και στάχτη στα χέρια του ασεβούς. Ο ανεμοστρόβιλος του μυαλού μου συγχαίει τα χρώματα. Άσπρο χιόνι σκεπάζει τις φωνές των πουλιών. Κι όμως με προκαλείς, μου γνέφεις κάθε τόσο, κρούοντας πελώριες άρπες, υποχθόνια κρουστά και καμπάνες της Ελλήνης. Μου ανοίγεις την πόρτα για να μπω στο σκοτάδι της ιστορίας. Τότε ακούστηκαν οι πεις, ύστερα σάλπιγγες, και όλες μαζί σε μέγα βάθος ήχησαν, ήησαν, σαν, αν. Θέλω να ακούσω την ομορφιά. Ποιο είναι το κλειδί, ποια είναι η γλώσσα, ποιο το ρήμα. Αποκάλυψε μου τον κωδικό, τη μαγική σειρά από φθόγκους, για να ακούσω κι εγώ επιτέλους την αθέατη μουσική σου. Μετρημένους ήχους έχουν η σοφή. Γνώρισε μου τον απέραντο τόπο των παιδιών.

Είπαμε ότι υπάρχουν και κείμενα όχι μόνο σε σχέση με την μελοποίηση αλλά και με συνθέτες που θαύμαζε ή επηρεάστηκε ή ήθελε να σχολιάσει ο Γιώργος Κουρούπος. Σε μια άλλη ομιλία, σε κύκλο μαθημάτων πάλι του Ελεύθερου Πανεπιστήμιου της Στοάς του Βιβλίου, τίτλος τους «10 μαθήματα για τη μουσική 2010», γράφει ο Γιώργος Κουρούπος: «Θα ήμουν άδικος αν παρέλειπα μια σύντομη έστω αναφορά στον μεγαλοφυή Έλληνα συνθέτη Γιάννη Χρήστου 1926-1970. Μπορεί η μελοποίηση να μην ανήκε στους βασικούς τομείς της σύντομης αλλά ιδιαίτερα δημιουργικής συνθετικής του πορείας. Τα ποίηματα του T.S. Eliot, ωστόσο, που ο Χρήστο μελοποίησε στην πρωτότυπη αγγλική γλώσσα, θεωρούνται από τους Έλληνες ομοτεχνούς του ένα σπουδαίο πρότυπο μελοποίησης». Ας τελειώσουμε με ένα από τα τραγούδια αυτά, γράφει ο Γιώργος Κουρούπος και προτείνει από τα 6 τραγούδια σε ποίηση T.S. Eliot για φωνή και ορχήστρα, έργο του Γιάννη Χρήστου του 1957, το «Death by Water». Με εδώ μια ηχογράφηση που τραγουδάει η Αλεξάνδρα Παπατζιάκου και την ορχήστρα των χρωμάτων διευθύνει ο Μίλτος Λογιάδης.

Ακούσαμε λοιπόν Death by Water, ποιήση T.S. Eliot, θάνατος από νερό, από τα έξι τραγούδια του σπουδαίου ποιητή που μελοποίησε ο Γιάννης Χρήστου. Εδώ η ηχογράφηση με την ορχήστρα των χρωμάτων που οδηγεί ο Μίλτος Λουγιάδης, σολίστη μέτζο σοπράνο Αλεξάνδρα Παπατζιάκου. Η χαρά της μουσικής σήμερα, το ομότιτλο βιβλίο του Γιώργου Κουρουπού που μόλις κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Καστανιώτη. Ας γυρίσουμε όμως τη μουσική του Γιώργου Κουρουπού. Είμαστε στον κύκλο μελοποίηση. Εδώ «Στου πόθου το καμίνιν». Το 1993 ο Γιώργος Κουρουπός μελοποιεί τρία τραγούδια κυπριακής ποίησης του 16ου αιώνα για φωνή, βιόλα, κλαρινέτο και πιάνο. Ακούμε το τρίτο. «Όμορφη με γιον ζαχάριν». «Με όμορφη σαν ζάχαρη και ποιος θα με πάρει». Εδώ Ειρήνη Καράγιαννη, φωνή, Χαρά Σειρά, βιόλα, Σπύρος Μουρίκης, κλαρινέτο.

Ακούσαμε λοιπόν «Όμορφη με Γιον Τσαχάριν» από τον κύκλο με τα τρία τραγούδια σε κυπριακή ποίηση του 16ου αιώνα με τίτλο «Στου πόθου το καμίνι». Εδώ μια μελοποίηση ακόμα του Γιώργου Κουρούπου. Ειρήνη Καράγιανη, φωνή, Χαρασυρά Βιόλα, Σπύρος Μουρίκης στο κλαρινέτο. Μέσα στο βιβλίο «Η χαρά της μουσικής» του Γιώργου Κουρούπου υπάρχει και ένα κείμενο για το μονόγραμμα. Είναι από το έντυπο πρόγραμμα της πρώτης εκτέλεσης του μονογράμματος, 18 Σεπτεμβρίου του 2004. Το μονόγραμμα του Οδυσσέα Ελίτη που μελοποίησε ο Γιώργος Κουρούπος και γράφει «Είναι ο ωραιότερος ύμνος στον έρωτα που έτυχε στη ζωή μου να διαβάσω. Μέσα από τον πόνο και το πένθος για τη στέρηση του έρωτα διαγράφεται η ακατανίκητη δύναμή του και η τελική επικράτησή του σε ζωή και θάνατο. Αποθέωση του έρωτα είναι η αναγωγή του σε συνώνυμο της ζωής. Έτσι το ποίημα γίνεται ταυτόχρονα και ύμνος στη ζωή, μια ζωή γεμάτη από αισθήσεις που διαστέλλονται μέσω του έρωτα για να συλλάβουν και να χαρούν ό,τι μπορεί στο πέρασμά μας από αυτή τη γη να μας προσφέρει». Το έργο έχει εισαγωγή, 4 ποιητικά μέρη μελοποιημένα, ιντερλούδιο και άλλα 3 μελοποιημένα ποιητικά μέρη. Θα μου επιτρέψετε να μην ακούσουμε εδώ την υπέροχη ποίηση του Οδυσσέα Ελίτη, να ακούσουμε το ιντερλούδιο που παρεμβάλλεται ανάμεσα στα ποιητικά μέρη. Ορχήστρα των χρωμάτων, Μίλτος Λογιάδης.

Ακούσαμε λοιπόν το Ιντερλούδιο από το μονόγραμμα Σκηνική Καντάτα του Γιώργου Κουρουπού σε ποίηση Οδυσσέα Ηλίτη. Ορχήστρα των Χρωμάτων, διευθύνη ο Μίλτος Λογιάδης. Όπως αναφέρει στο κείμενο ο ίδιος ο συνθέτης ο Γιώργος Κουρουπός, έχει χρησιμοποιήσει σε αυτό το έργο δύο διαφορετικά μουσικά ιδιώματα. Το πρώτο έχει μια σειραϊκή βάση και βοηθά στην αντιμετώπιση των πιο διανοητικών μερών του έργου, και αυτό ήταν που χρησιμοποίησε και στο Ιντερλούδιο που ακούσαμε, και το δεύτερο ένα πιο τονικό κατά βάση ιδίωμα που βοηθά στην μελοποίηση της ποιητικής γραμμής. Ο Γιώργος Κουρουπός μετά από τις σπουδές του στο Οδείο Αθηνών, εκεί γνώρισε και τον Σπύρο Σακά, σε φηβική ακόμα ηλικία, από τότε συνεργάζονται, έφυγε και το Σεπτέμβριο του 1968 πήγε στο Παρίσι. Ο στόχος του ήταν να μπει στην τάξη σύνθεσης του Ολιβιέ Μεσιάν. Γράφει λοιπόν στο σχετικό κείμενο, γιατί ο Μεσιάν είναι μια πολύ κεντρική φιγούρα και δεν θα μπορούσε να λείπει βέβαια ένα κείμενο με τίτλο «Ολιβιέ Μεσιάν, ο παιδαγωγός», από το βιβλίο αυτό. Γράφει: «Καταρχάς, όταν έφτασα στο κονσερβατουάρ στις αρχές του Σεπτέμβρη του 1968, υπήρχε ακόμα μεγάλη αναταραχή από τον απόϊχο των γεγονότων του Μάη. Οι εισαγωγικές εξετάσεις θα καθυστερούσαν λίγο. Εν αναμονή, ο Μεσιάν με δέχτηκε στην τάξη του, όπως έκανε συνήθως με τους περισσότερους υποψήφιους. Συζήτησε λίγο μαζί μου, να μάθει ποιος είμαι και τι κάνω. Άκουσε και την ηχογράφηση ενός σύντομου κομματιού μου, την εισαγωγή από τον Ρίσο του Ευρυπίδη, Επίδαυρος 1968, σκηνοθεσία Μουζενίδη, το οποίο φάνηκε να τον ενδιαφέρει πολύ. Ύστερα, όπως όλοι οι καινούργοι, ενσωματώθηκα κι εγώ στην τάξη, παρακολουθώντας τις αναλύσεις και γράφοντας τις διάφορες ασκήσεις που μας πρότεινε, ρυθμικές αντιστήξεις, εναρμονήσεις, έκθεση μιας φούγκας, ενορχιστρώσεις, από μνήμης, βάση του Σπαρτίτο, π.χ. της θάλασσας του Ντεμπισί κλπ. Προφανώς ήταν για να μας γνωρίσει καλύτερα, να κάνει τη διάγνωσή του, όπως θα έλεγε ο ίδιος, και ότι αυτό δεν θα έπαιζε τον παραμικρό ρόλο στις σκληρές, είναι αλήθεια, εξετάσεις που έμελε να περάσουμε σύντομα και οι οποίες ήταν ομαδικές με σφραγισμένα τα ονόματα πλην της τελευταίας όπου παρουσίασες έργα σου. Όσο πλησίαζαν οι εξετάσεις, τόσο με έζωναν τα φίδια, γιατί έβλεπα ο ίδιος, και δεν μπορεί να μην το έβλεπε κι αυτός, πως υστερούσα σε σχέση με άλλους συνυποψηφίους μου. Οι θέσεις προσκάλυψη ήταν μόνο τρεις. Καταλάβαινα πως δεν είχα καμιά ελπίδα. Δύο-τρεις εβδομάδες πριν τις εξετάσεις πήγα λίγο νωρίτερα το πρωί στο κονσερβατουάρ και τον περίμενα στον διάδρομο πριν μπει στην τάξη. Του ανακοίνωσα την απόφασή μου να αποσυρθώ. Με κοίταξε καλά και με ρώτησε τον λόγο. Αφού με άκουσε προσεκτικά μου είπε: «Ναι, πράγματι, μπορεί να υστερείτε σε κάποια πράγματα, αλλά υπερέχετε σε τόσα άλλα. Τι σας φοβίζει ιδιαίτερα?» «Η φούγκα», του είπα. Χαμογέλασε. «Τι είναι για σας η φούγκα? Αν μελετήσετε σωστά, σε μια εβδομάδα θα την έχετε μάθει. Αλήθεια, φέρνετε μου στο εξής κάθε φορά μία φούγκα πριν το μάθημα. Να τη βλέπουμε μαζί. Ελάτε. Ελάτε μέσα να σας γράψω ένα θέμα», είπε και άνοιξε την πόρτα. Έτσι έγινε και κάθε πρωί, νωρίς-νωρίς, 8:30, έδειχνα στον δάσκαλο μια φούγκα και αυτός υπομονετικά μου εξηγούσε, έμοιαζε μάλιστα να το διασκεδάζει, ώσπου μια μέρα λίγο πριν τις εξετάσεις μου είπε: «Καλά τα πήγαμε, έτσι δεν είναι?» Νομίζω ότι δεν χρειάζεται άλλο σχόλιο για τη σημασία αυτής της διαισθητικής και συνάμα τόσο γενναιόδορης αντιμετώπισής μου από τον Μεσιά, που σφράγισε την σταδιοδρομία μου αλλά και τη ζωή μου, δεδομένου ότι η διαμονή μου και η υποτροφία μου στο Παρίσι είχαν ως προϋπόθεση την είσοδό μου στο κονσερβατουάρ». Αυτά γράφει ο Γιώργος Κουρουπός για τον δάσκαλό του στο Παρίσι. Ακούσαμε το Ιντερλούδιο, το μονόγραμμα του Γιώργου Κουρουπού. Ακούμε τώρα και ένα απόσπασμα, το περίφημο «Η χαρά του αίματος των αστεριών», από την συμφωνία του Ραγκαλίλα του Ολιβιέ Μεσιάν.

Ακούσαμε λοιπόν ένα μέρος από την συμφωνία του Ραγκαλίλα του Ολιβιέ Μεσιά με την ορχήστρα του Concert Gebouw του Άμστερνταμ Ρικάρντο Σαϊγί στο πόντιουμ. Στο βιβλίο «Η χαρά της μουσικής» του Γιώργου Κουρουπού υπάρχουν και αρκετές μελέτες γύρω από τη μουσική, όπως «Χρόνος και μουσική», «Ο ήχος του πολέμου στην Ιλιάδα», «Η ισοστρέφεια της έντεχνης ελληνικής μουσικής», «Η αβάσταχτη γοητεία των μύθων», «Το λαϊκό τραγούδι και εμείς», όπως επίσης και «Μουσική και παιχνίδι», αλλά και «Η μουσική στο θέατρο και τον κινηματογράφο», που μέσα σε αυτά μπαίνει και η όπερα. Σε αυτά τα δύο τελευταία θα μπορούσε να πει κανείς ότι έχει μεγάλη σχέση και η όπερα. Οι δραπέτες της κακέρας σε μουσική του Γιώργου Κουρουπού και λιμπρέτο του Ευγένιου Τριβιζά. Ακούμε λοιπόν από την ένατη σκηνή το τραγούδι του Βατράχου, εδώ ωραίος αρουραίος και Βάτραχος Πρασινοπός μάλλον, γιατί ωραίος αρουραίος είναι αργότερα δύο σκηνές. Ο Σπύρος Σακάς, ακούγονται μαύρος αξιωματικός ο Τάσης Χριστογιαννόπουλος, λευκή βασίλισσα η Μάτα Κατσούλη και Βάτραχο Παππούς ο Μανώλης Μαυροματάκης ο ηθοποιός. Την οχήσα των χρωμάτων διευθύνει ο Μίλτος Λογιάδης.

Φρέκεκεκς. Θα μεταμορφωθώ με μιας, θα γίνω.

0: νάτος ο παππούς μου. Μεγάλο ταλέντο στο πλατσούρισμα ο παππούς.
1: Μήπως ξέρεις πού θα βρούμε το γλάρο των μικρών απείρων?
2: Το γλάρο των 7 ονείρων?
3: Όχι, ιδέα δεν έχω. Α, αλλά ίσως ξέρει. Ξέρετε ποιος ίσως ξέρει?
2: Ποιος?
3: Σστ, αρχίζει ο χορός του πλάτς πλάτς πλατσουρίσματος. Θα σας πω μόλις τελειώσει.
4: Ελάτε να πλάτς, πλάτς, πλάτς, πλατσουργήσουμε. Ελάτε

να κάνουμε βουτιές. Φρικεκέξ, φρικεκέξ, φρικεκέξ, φρικεκέξ. Κάτω τα μάτς, κάτω τα μούτς, ζήτω τα πλάτς, ζήτω τα πλούτς. Κάτω τα μάτς, κάτω τα μούτς, ζήτω τα πλάτς, ζήτω τα πλούτς. Κουακ, κουακ, κουακ, κουακ, κουακ, κουακ, κουακ, κουακ. Ζήτω τα πλάτς.

0: από την όπερα «Η δραπέτε της Κακέρας», ένα τη σκηνή, πρώτη πράξη, λιμπρέτο Ευγένιου Τρίβιζα, Σπύρος Σακάς, Τάσης Χριστογεννόπουλος, Μάτα Κατσούλη, Μανώλης Μαυρομαντάκης, Οχιστάτο Χρωμάτων, Μίλτος Λογιάδης. Και μουσική του δυσυπόστατου Γιώργου Κουρουπού, κριτικός και φαλονίτης, ορθολογιστής, συναισθηματικός, μαθηματικός και μουσικός. Η χαρά της μουσικής μόλις κυκλοφόρησε με κείμενα του Γιώργου Κουρουπού και επιμέλεια και επιλογή τους από την Ιουλίτα Ηλιοπούλου, εκδόσεις Καστανιώτη. Από τον Διονύση Μαλούχο που ήταν στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές και τον Σπύρο Ηλιάδη που φρόντιζε τον ήχο, έχετε ευχές για όμορφη υπόλοιπη ημέρα. Ακούτε Τρίτο.
1: Ακούτε Τρίτο.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 9 νούφαρα από την νεκρή όχθη. Μια παράσταση του Κωνσταντίνου Βίτα για τη μετανάστευση των Ελλήνων του 20ου αιώνα. Παραδοσιακό τραγούδι, ρεμπέτικο, σύγχρονος και ηλεκτρονικός ήχος. Ένα ταξίδι στην νοσταλγία. 10 και 11 Ιουλίου, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Τρίτο Πρόγραμμα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, αναζητώντας και σήμερα την κυρία με τη Στριχνίνη, με τον Χριστό Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο, τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη, στην τεχνική επιμέλεια και αυτής της ζωντανής εκπομπής, και δίπλα μου τον συγγραφέα του βιβλίου «Το ηχόχρωμα του κινηματογράφου». Σήμερα η πρώτη από τις δύο ημέρες αφιερωμένες παραδοσιακά στην γραμμή της εκπομπής, στον κινηματογράφο, φιλοξενεί έναν γνώριμο της εκπομπής, είτε λόγω της παρουσίας του, είτε λόγω εμέσως των αναφορών που κάνω στα βιβλία και στις πολύ ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις που κάνει για τα soundtracks. Μιλάω για τον βραβευμένο και από την Ένωση Ελλήνων Λογοτεχνών συγγραφέα Γιώργο Κατσούλα, ο οποίος έχει και ένα πάθος με τα soundtracks και με τα musicals, αλλά κυρίως με τα soundtracks. Και σήμερα έχω μπροστά μου ένα από τα ωραιότερα βιβλία που έχει γράψει, των εκδόσεων Historical Quest, που είναι το ηχόχρωμα του κινηματογράφου. Τα σημαντικότερα soundtracks των 70s, της δεκαετίας του 70. Καταρχήν, Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες.
1: Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Και θα σας ρωτήσω γιατί το 70.
1: Γιατί το 70. Γιατί η δεκαετία του 70 είναι η δεκαετία όπου οι δύο τιτάνες της κινηματογραφικής μουσικής, ο John Williams και ο Jerry Goldsmith, αρχίζουν τη μεγάλη αναμέτρηση. Πιο πριν, τη δεκαετία του 60, ο John Williams έγραφε για κομμωδιούλες, για πιο έτσι ανάλαφρες ταινίες. Δηλαδή, αν βρισκόμασταν στο 1965 και σου έλεγα ότι ο John Williams θα γίνει ο καλύτερος συνθέτης όλων των εποχών, θα μου έλεγες αποκλείεται, από πού και ως πού. Δεν φαίνεται κάτι τέτοιο. Κι όμως η γνωριμία με το Spielberg και το Lucas μετά τα ανέτρεψε όλα αυτά. Και έτσι έχουμε τη δεκαετία του 70 που σιγά σιγά αρχίζει και κλιμακώνεται αυτή η μεγάλη αναμέτρηση, όπου ο καθένας κάθε χρονιά θα δώσει από ένα αριστουργηματικό σκορ, το οποίο είναι ορόσημο στην ιστορία της κινηματογραφικής μουσικής.
0: Έχεις τόσο δίκιο. Συμφωνώ απόλυτα. Και γιατί η φωτογραφία της Λακαλίφα μπροστά στο εξώφυλλο σου?
1: Ναι, αυτό όντως θα μπορούσε, θα περίμενε κάποιος, ας πούμε, τα σαγόνια του Καρχαρία ή την προφητεία. Βάλαμε το Λακαλιφά γιατί ο Ένιο Μωρικόνε είναι γνωστός περισσότερο στα πιο ανάλαφρα, στα πιο pop, όμως εδώ έχει κάνει μια χαρακτηρολογική μελέτη σε έναν χαρακτήρα. Το Λακαλιφά σημαίνει επαναστάτρια, πάνω στην, όπου αυτές οι νότες που έχει γράψει, αυτά τα θέματα, έχει γράψει 5 θέματα για έναν χαρακτήρα. Και αυτά τα 5 θέματα εφαρμόζουν τέλεια στο πρόσωπο και την ερμηνεία της Ρόμι Σνάιντερ, και πραγματικά προκαλούν δάκρυα και δεν γίνεται. Ήταν δηλαδή κοινή απόφαση. Αυτό λέμε, εντάξει, πολύ καλό και το Star Wars και τα σαγόνια του Καρχαρία, τα ξέρει ο κόσμος, όμως πρέπει λίγο να αναδειχτεί και ο συμφωνικός Ένιο Μωρικόνε.
0: Μάλιστα. Και δεν είναι δηλαδή επί τούτου το γεγονός ότι ξεκινάει με τη δεκαετία του 70 αυτή η μουσική, και ότι είναι μια χαρακτηριστική της δεκαετίας του 70, τυχαίνει να είναι σύμπτωση.
1: Είναι σύμπτωση, είναι σύμπτωση.
0: Αλλά βολεύει και εμάς, γιατί θα ξεκινήσουμε με αυτό.
1: Ναι, βέβαια.
0: Αλλά θα τα πάρουμε με τη σειρά, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το κύριο θέμα, το απίθανο.
1: Πραγματικά. Βέβαια.
0: Λοιπόν, εντάξει, μην το συζητάμε. Πρέπει να σου πω όμως ένα μυστικό. Έχει πάρει τη βασική ιδέα από τον συμπατριώτη του. Από το κοντσέρτο για όμποε του. Πρέπει να το θυμηθώ αυτό το όνομα. Είναι τόσο γνωστό, αλλά.
1: Του Βιβάλντι.
0: Όχι, όχι. Ούτε Κορέλι. Κονσέρτο, δεύτερο μέρος κονσέρτο για όμποε. Και θα το θυμηθώ. Γιατί έχω τόσα στο μυαλό μου. Απλώς να το ξέρεις. Όποιοι και το θα το πω και στους φίλους αυτό στο τέλος. Αξίζει να βάλουν, κάνουν την παραλληλισμό.
1: Η
0: μουσική δεν έχει παρθενογέννηση. Απλώς τυχαίνει αυτό. Μπορεί να είναι και πιο ωραίο.
1: Ο Μωρικόνε συχνά το έκανε αυτό, και στον Μπάχα, α πούμε, πολλές παραλλαγές πάνω.

0: Την ίδια χρονιά όμως υπάρχει και κάτι άλλο, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, πάνω έτσι σε αυτό το στυλ το ρομαντικό είναι το βραβευμένο με Όσκαρ το Love Story του Francis Lai, που κέρδισε και το βραβείο για αυτή την χαρακτηριστική του μελωδία.
0: Είναι θέλεις να το βάλουμε αυτό, να το ακούσουμε?
1: Εντάξει, δεν είναι κλασικό.
0: Είναι το τέταρτο από την μουσική που έχουμε φέρει για να ακούσουμε σήμερα, αλλά λέω να το παρουσιάσουμε μιας και το ανέφερες. Πες μου όμως γι' αυτό, ποια είναι η ιδέα σου?
1: Κοίταξε να δεις, είναι ένα μονοθεματικό soundtrack, δεν έχει αυτό τον πλούτο που έχει το σκορ του Μορικόνε. Παρ' όλα αυτά η δύναμη της μελωδίας είναι τέτοια που σε ανατριχιάζει και σε συγκλονίζει και έχει κάνει πάρα πολλές παραλλαγές από ελαφρύ pop μέχρι πιο λυρικό. Και είναι έτσι ένα masterclass πάνω στο πώς μπορείς ένα θέμα να το κάνεις, να το ταιριάξεις με την υπόθεση της ταινίας.
0: Έχεις γράψει στο βιβλίο σου ολόκληρο άρθρο εκεί πέρα, παράγραφο, που λες για τον παραγωγό ο οποίος ήθελε επί τούτου τον Francis Lai, ο οποίος ήταν σνομπάριζε πάρα πολύ, δεν ήξερε και να μιλήσει και αγγλικά, και έστειλε την παρτιτούρα ταχυδρομικά από τη Γαλλία χειρόγραφη. Και εκεί στο Hollywood το έκανε και ούτε ασχολήθηκε με το έργο.
1: Βέβαια. Αυτό είναι επιλογή του Robert Evans, του παραγωγού του Νονού.
0: Και... Έλα τώρα και θα μας πας από το ένα στο άλλο. Μην μου πεις, γιατί την επόμενη χρονιά έχουμε τον Νονό.
1: Ναι.
0: Απίθανες μουσικές. Έχεις δίκιο, καλά έκανες και εστίασες στο 70. Λοιπόν, ακούσουμε το φινάλε.
1: Το φινάλε.
0: Δεν έχει πολύ πιο πιάνο.
1: Πιο λυρικό, ναι.
0: Πιο λυρικό.

0: είναι που έχει πεθάνει στο τέλος και δεν μπορεί να συγκρατήσει τα κλάματά του ο Ράιον Ονίλ.
1: Μα
0: και...
1: τι μελωδία, τραγούδι έχει γίνει, το έχουν τραγουδήσει οι μεγαλύτεροι τραγουδιστές. Είναι από αυτές τις επιτυχίες που γράφεις ένα θέμα και έχεις να φας, να φάνε και τα εγγόνια σου.
0: Ναι, ναι, ακριβώς, ναι, ναι, έτσι είναι. Και υποθέτω ότι επιβεβαιώνεται το γεγονός ότι κυρίως από τους Ευρωπαίους, έτσι, έχει οριοθετηθεί κατά κάποιο τρόπο το ύφος και η γραμμή της μουσικής του 70. Δηλαδή αυτό που πρέπει να αντιμετωπίσουν πλέον οι συνθέτες οι επόμενοι που έρχονται, Αμερικάνοι ή οποιοδήποτε.
1: Βέβαια, οι Ευρωπαίοι έχουν αυτό το χαρακτηριστικό ότι έχουν μια τρομερή έφεση στη μελωδία. Ήταν τρομερά μελωδίστες. Στην Αμερική την ίδια εποχή είχαμε λίγο την ανάπτυξη της jazz, γιατί είχε πεθάνει το Golden Age του Hollywood, το στουδιακό σύστημα, και θέλανε λίγο πιο καινοτόμα, πιο τολμηρά, και μπήκαν οι τζαζίστες. Μέχρι που ήρθε ο John Williams το 1975 με τα Σαγόνια και το 1977 με τα Star Wars και αποθέωσε πάλι και έφερε τη Συμφωνική Ορχήστρα πίσω. Αλλά οι Ευρωπαίοι παρέμεναν μελωδίστες στη συμφωνική γραμμή.
0: Είχαμε πει, θα ακούσουμε άλλο έναν Ευρωπαίο σε ταινία του 1972, δύο χρόνια αργότερα, ναι. Έτσι.
1: Αλλά προτείνω να μείνουμε στο 1970, γιατί έχουμε τρία πολύ σημαντικά σκορ στο ίδιο ύφος, αυτό το ρομαντικό, το μελαγχολικό, όπως ήταν το La Califa του Μωρικόνε, το Love Story του Francis Lai. Έχουμε και τα νεμοδαρμένα ύψη του Michel Legrand, άλλος ένας εκπληκτικός συνθέτης, Ευρωπαίος συνθέτης, ο οποίος γράφει στο ίδιο ύφος.
0: Αυτό είναι το θέμα της Κάθη, που ταλαιπωρεί τον Heathcliff.
1: Ναι, ναι. Απλά είναι τη ρομαντική πλευρά, γιατί είναι έτσι, η ταινία είναι κάπως γλυκανάλατη και ρομαντική, δεν έχει τόσο τα άγρια ένστικτα, δεν είναι τόσο τονισμένα τα άγρια ένστικτα.
0: Μ' αρέσει.

0: κλασικός Λεγκράν βάζει και στο τέλος τη διαφωνία για να δείξει το περίεργο της, το πόσο στριμμένη είναι η κάθε, ας πούμε, ξέρεις.
1: Ναι, ενώ στην ουσία είναι ένα ρομαντικό θέμα που η μελωδία πηγαίνει από πότε πάει από τα ξύλινα στα έγχορδα, στο χάλκινο, στο κόρνο και περνάει και είναι όλο αυτό το χαρακτηριστικό των Ευρωπαίων στη μελωδία.
0: Ναι, έτσι και στις ενορχιστρώσεις που είναι λεπτεπίλεπτες, δεν είναι μασίφολη ορχήστρα να παίζει απαραίτητα.
1: Όχι, όχι, έχουν αυτή τη λεπτότητα.
0: Το στραουσικό, ας πούμε, ναι, ναι. Λοιπόν, τι θέλω να πω, μιλάμε τώρα για τη δεκαετία του 70, θέλουμε να πάμε στον Ονό και όλο κάτι μας κρατάει. Ναι. Όλο κάποιο soundtrack μας κρατάει.
1: Όλο κάποιο soundtrack μας κρατάει. Είδα ότι έχει το King Lear, το Βασιλιά Lear του Σωστακόβιτς και επειδή είδαμε την ευρωπαϊκή σχολή, έτσι, τη ρομαντική και τη μελαγχολική, να πάμε λίγο και στη ρώσικη σχολή.
0: Ναι, γιατί μετά θα πέσουμε πάνω στους Αμερικανούς, μετά τον Ονό, ναι, ας πούμε, ναι, και εκεί θα γίνει το. Οπότε, πες μου, είναι πραγματικά ο Βασιλιάς Lear στη ρώσικη γλώσσα, έτσι.
1: Στη ρώσικη γλώσσα, στη ρώσικη εκδοχή, ένα μεγαλείο πραγματικά της σοβιετικής παραγωγής, απίστευτη παραγωγή, και ο Σωστακόβιτς έχει κάνει ένα πραγματικά soundtrack, ένα αποθεωτικό soundtrack, βαρύ, πολύ βαρύ, καθότι το έχει τονίσει τα δραματικά στοιχεία, έχει γράψει συναρπαστικά αντάτζιο, 5 αντάτζιο διαφορετικά, όμως έχει κάνει και κάποια πιο δυναμικά θέματα, όπως αυτό που θα ακούσουμε τώρα,
0: που είναι
1: το κομμάτι The Storm, και είναι η περίφημη σκηνή όπου η καταιγίδα πιάνει τον Βασιλιά Lear, που έχει πλέον αρχίζει και βαδίζει προς την αλήθεια, και αυτό το παράλογο της εξουσίας, ας πούμε, ότι δεν τον αγαπούσαν οι κόρες του, ήταν περισσότερο για τα πλούτη.

0: Έχει και μια πολύ γλυκιά μουσική, μία όμως, ανάμεσα στις τόσες που έχει γράψει. Και είναι μια βαθιά τομή στην ψυχοσύνθεση του ήρωα. Πολύ προχωρημένες μουσικές.
1: Ναι, είναι το turning point του χαρακτήρα εκεί και το τονίζει πολύ έτσι εσωτερικά και δραματικά.
0: Εμείς είμαστε τώρα, ακόμα έχουμε εμείς το 70, το οποίο όμως...
1: Ναι, είναι το turning point του χαρακτήρα εκεί και το τονίζει πολύ έτσι εσωτερικά και δραματικά.
0: Εμείς είμαστε τώρα, ακόμα έχουμε εμείς το 70, το οποίο όμως...

0: φαίνεται όλη η ορχήστρα, αξιομνημόνευτα θέματα, αυτό είναι το σημαντικό, που να περιγράφουν την ταινία μέσα σε, και το χαρακτήρα μέσα σε 2-3 λεπτά, αυτό είναι το δύσκολο στο μουσικό. Κινηματογραφική μουσική δεν είναι μια ωραία μελωδία και να... Το θέμα είναι πως έχεις πιάσει το χαρακτήρα. Αυτά είναι τα ευρήματα, τα συγκλονιστικά ευρήματα. Και κάτι το οποίο στις μέρες μας έχει χαθεί. Δεν υπάρχει αυτό. Αυτή η χαρακτηρολογική μελέτη δεν υπάρχει.
1: Έχεις πάρα πολύ δίκιο. Όμως με αφορμή αυτό, εμείς ακούμε υπέροχες μουσικές και θα ήθελα να πάμε επιτέλους στον Ρονό που τους έχουμε εδώ τρελάνε τους φίλους ακροατές, αλλά είναι ζωντανή εκπομπή και κάνουμε τις ανατροπές μας και αυτή είναι και ομορφιά κιόλας. Ναι, έτσι, ναι. Το suspense. Λοιπόν, τι ακούμε.
0: Λοιπόν, τον Ρονό, ο Ρονός, όλοι ξέρουμε τι είναι ο Ρονός κτλ. Εκείνο που δεν ξέρουμε είναι, ή μάλλον το ξέρουμε, είναι ότι ο Νίνο Ρότα έχασε την υποψηφιότητα στα Όσκαρ γιατί λέει ότι χρησιμοποίησε ένα παλιότερο του θέμα σαν θέμα του Ρονού. Ναι, μόνο που αυτό το θέμα είναι το τριτεύον θέμα της ταινίας, δεν είναι το βασικό ούτε του Μάικλ ούτε του Δον. Είναι το θέμα της Απολώνιας, της γυναίκας του Μάικλ και λειτουργεί σαν ένα love theme το οποίο βασίζεται στην ταινία του 58 του Φορτουνέλα. Βέβαια έχει αλλάξει την ενορχήστρωση, έχει αλλάξει το μέτρο, έχει αλλάξει το ρυθμό, τα έχει αλλάξει όλα, είναι ένα τελείως διαφορετικό θέμα και είναι το τριτεύον θέμα, δηλαδή δεν... υφίσταται ο λόγος για τον οποίο είναι άκυρος ο λόγος αυτός για τον οποίο έχασε το Όσκαρ, αλλά θες να σου πω ποιος ήταν υπεύθυνος που έχασε ο Νίνο Ρότα το Όσκαρ?
1: Ποια πες?
0: Ο Σύλλογος Ιταλών Μουσικών. Αυτός έστειλε τηλεγράφημα στην Ακαδημία και τους είπε, κύριε, ο Νίνο Ρότα έχει αντιγράψει τον εαυτό του και απαγορεύεται να βραβευτεί.
1: Δεν είναι μόνο στην Ελλάδα.
0: Δεν είναι μόνο, είναι, μάλλον είναι μεσογειακό αυτό.
1: Μπορεί να είναι και παγκόσμιο, γιατί
0: και παγκόσμιο.
1: Σε λίγο έτσι θα ακούσει και άλλα τέτοια. Κοίτα τώρα, τρέλα. Ναι. Βέβαια, πράγματι υπάρχει ένας τέτοιος περιορισμός. Αλλά ένα πιο χαρακτηριστικό είναι ότι αυτό είναι μεγάλη επιτυχία. Η μεγάλη επιτυχία της ταινίας δεν είναι το θέμα του το βάλς που ακούμε εμείς μετά από τόσα χρόνια και το αναδεικνύουμε. Εντάξει, δεν είναι αυτό. Ή το
0: θέμα του Μάικλ, ας πούμε.
1: Βέβαια, ακριβώς.
0: Είναι το λάθος.
1: Αυτό είναι το θεματάρα.
0: Μπαίνει σε αναντίστοιξη, δηλαδή εκεί που είναι όλα ζωφερά και σκοτεινά, υπαρεμφανίζεται η ανθρώπινη πλευρά και κρατάει τις ισορροπίες.

0: πάντα στη δεκαετία του 70, και αυτό λόγω του σημερινού μου καλεσμένου Γιώργου Κατσούλα, ο οποίος έγραψε ένα ολόκληρο βιβλίο για το ηχόχρωμα του κινηματογράφου, ένα βιβλίο με πάνω από 300 σελίδες που αναλύουν όλες τις μουσικές, τα έργα και τα ταξινομούν με κριτήριο την σημαντικότητά τους μέσα στη δεκαετία του 70, χαρίζοντάς μας όμως και τις αναμνήσεις αλλά και την πεποίθηση ότι αυτή η συγκεκριμένη δεκαετία είναι μια ιδιαίτερα σημαντική επιλογή, ίσως η κορυφαία επιλογή για κάποιον που θέλει να ακούσει μουσική κινηματογράφου και να καταλάβει περί τίνος πρόκειται, και τη δυνατότητα επίσης να ακούμε και εμείς σήμερα αυτές τις μουσικές. Οπότε μας έθεσες στα πρώτα δύο χρόνια της δεκαετίας, παρότι έχουμε περάσει μισή ώρα, αλλά είναι πολύ σημαντικά αυτά, τη μελωδική αυτή διάσταση μέσα στην οποία κινείται η μουσική.
1: Βέβαια, και έχουμε αναδείξει μέχρι στιγμής τους Ευρωπαίους και τον Σωστακόβιτς που είναι ρε, και ήρθε η στιγμή να περάσουμε στους Αμερικανούς και να μιλήσουμε, να πάμε στο 1973, να μιλήσουμε για τον Πεταλούδα του Τζέρι Γκόλτσμιθ, ο οποίος δεν ήταν η πρώτη επιλογή. Η πρώτη επιλογή ήταν ο Μισελ Λεγκράν, γιατί η παραγωγή θέλανε ένα ευρωπαϊκό άρωμα και σου λέει τι καλύτερο από Ευρωπαίους
0: που ξέρουν. Παπηγιόν Γάλλος
1: είναι. Ναι. Όμως ο σκηνοθέτης έθεσε βέτο και λέει εγώ χωρίς τον Γκόλτσμιθ, παιδιά, δεν κάνω την ταινία, θα φέρω τον Γκόλτσμιθ. Πέρασε λοιπόν το σκηνοθέτη, γιατί τα 70's είχαν περισσότερη ελευθερία οι σκηνοθέτες, δεν ήταν τόσο το στούντιο, είπαμε το στούντιο άρχισε να παρακμάζει. Πέρασε το σκηνοθέτη, ήρθε ο Γκόλτσμιθ και
0: έπρεπε να αναμετρηθεί με το Δέλεαρ του να... ότι αν δεν έκανε καλή μουσική θα λέγανε ο Λεγκράν θα ήταν καλύτερος.
1: Έπαιξε λοιπόν το όνομά του και πραγματικά άφησε εποχή, γιατί εδώ ο Γκόλτσμιθ ντύνεται Ευρωπαίος και κάνει μια χαρακτηριστική μελωδία, γράφει ένα βάλς για έναν κατάδικο. Τρομερή αντίθεση. Το βάλς είναι χορός της αριστοκρατίας, οπότε με αυτή την αντίστοιξη που έκανε απογείωσε αυτόν τον κατάδικο το χαρακτήρα και του έδωσε χαρακτηριστικά αριστοκράτη, και επίσης τόνισε και την καταγωγή του με τη χρήση του ακορντεόν.

0: Μουσικές απιθανές.
1: Θα πίστευες ότι κρύβεται ένας Αμερικανός από πίσω.
0: Έλατε.
1: Και κάποιος ο οποίος έχει κάνει, ας πούμε, το καλύτερο σκορ για το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, που είναι το The Blue Max, αυτά τα προκοβεϊθικά συμφωνικά έπι, να μπορεί να είναι τόσο ευαίσθητος και τόσο μελωδίστας, χαμελέοντας ο Τζέρι Γκόλντσμιθ.
0: Ναι, αλλά έχεις δίκιο, γιατί το είπες από την αρχή, ότι είναι η μονομαχία των Τιτάνων του 70, ναι. Και αυτοί είναι αυτοί οι δύο, και δεν είναι τυχαίο δηλαδή. Και άλλοι είναι γίγαντες, αλλά δεν έχουν φτιάσει το συμφωνικό ιδίωμα σε αυτά την κορύφωση, διατηρώντας τη δυνατότητα να γράφουν και μελωδίες.
1: Ναι,
0: δηλαδή γράφανε. Δηλαδή συγκρίνονται και με το Μωρικόνε από άποψη μελωδίας. Εντάξει, στο σύνολό το Μωρικόνε είναι μεγαλύτερος μελωδίστας. Και ο Μισελ Λεγκράν, μεγαλύτερος μελωδίστας. Δεν κάνουμε. Αλλά στο σύνολό του, ως παρουσία στη μουσική κινηματογράφου και δυναμικό, έχεις δίκιο που το λες τώρα και εγώ συμφωνώ. Πάμε χρονολογικά, έτσι. Φτάσαμε στο 73, που πας τώρα.
1: Πάμε στο 75, στο αντίπαλο δέος του Γκόλντσμιθ, το alter ego του, το John Williams. Το 1975 είναι χρονιά ορόσημο στην ιστορία της κινηματογραφικής μουσικής, γιατί έχουμε δύο από τα καλύτερα soundtrack όλων των εποχών σε μία χρονιά. Και είναι τα Σαγόνια του Καρχαρία και το The Wind and the Line του Jerry Goldsmith. Γιατί είναι σημαντικό τα Σαγόνια του Καρχαρία? Όλοι ξέρουμε την ιστορία με τα θέματα, με τις δύο νότες και τέτοια. Όμως, στην κομβική σκηνή της ταινίας, όπου έρχεται αντιμέτωπος ο Καρχαρίας με τους κυνηγούς του, εκεί είναι το εντυπωσιακό αυτό που έχει φτιάξει ο Τζον Γουίλιαμς. Λοιπόν, τι έχουμε να... Γιατί λέμε ότι η χαρακτηρολογική, θεματική, μελωδική μουσική δεν πιάνεται? Έχουμε λοιπόν το θέμα του Καρχαρία, το περίφημο αυτό με τις δύο νότες, καθώς πλησιάζει το καράβι. Και ακούμε το θέμα του. Καθώς λοιπόν περνάει... Ναι, μπράβο. Αυτό. Είναι λοιπόν η στιγμή του. Παίζει το θέμα του. Καθώς λοιπόν περνάει δίπλα από το καράβι, έχουμε μια δοξαστική, έτσι, μορφή. Την παίρνει η μουσική, μια δοξαστική μορφή, η οποία σχολιάζει στην ουσία τα μέτρα του. Αυτό ακριβώς. Και τώρα όμως μετά περνάνε στην αντεπίθεση οι άνθρωποι, οι κυνηγοί του, και μπαίνει η φούγκα τους, μπαίνει το θέμα τους. Μπράβο. Γίνεται λοιπόν αυτή η μονομαχία δύο θεμάτων, πότε είναι το θέμα του Καρχαρία μπροστά, πότε είναι το θέμα των κυνηγών, και παρεμβαίνει και τρίτο θέμα, το οποίο είναι το θέμα που έχει γράψει ο Τζον Γουίλιαμς για την όρκα, το καράβι. Το οποίο λειτουργεί υποστηρικτικά. Και σε αυτά τα τρία θέματα, στα οποία γίνεται πραγματικά μια μάχη, μια σφαγή, παρεμβάλλεται ένα μοτίβο αγωνίας την ώρα που έρχεται ο Καρχαρίας για να χτυπήσει το καράβι με το βαρέλι και μπαίνει αυτό το μοτίβο αγωνίας. Παρεμβάλλεται κομική μουσική, η οποία ειρωνεύεται τον Μπρόντι που δεν μπορεί να πάει μέχρι την άκρη γιατί φοβάται ότι θα πέσει στο νερό. Και στο τέλος, την ώρα που καρφώνουν οι άνθρωποι το Καρχαρία και του βάζουν το δεύτερο βαρέλι, δοξάζει τώρα η μουσική με μια φανφάρα τους κυνηγούς. Έχουν περάσει δηλαδή από θύματα σε θύτες. Αυτές λοιπόν οι εναλλαγές μέσα σε 5 λεπτά, τα τρία θέματα, τα τρία leitmotiv, τα οποία έχουν φυσική εξέλιξη το ένα με το άλλο. Δεν είναι καρτουνίστικη μουσική. Πρέπει να έχει, γιατί ναι, να βρεις τα leitmotiv, αλλά πρέπει να έχουν και μια φυσική εξέλιξη. Αυτή λοιπόν η φυσική εξέλιξη μέσα σε αυτά τα 5 λεπτά και αυτή η μονομαχία θεμάτων είναι άνευ προηγουμένου.

0: Απίθανο, ναι, πράγματι.
1: Σφαγή θεμάτων, ναι. Πότε περνάει το ένα μπροστά, πότε το άλλο. Οι ιδέες, όλα αυτά, οι ενορχιστρώσεις, οι σαφές μελωδικές γραμμές. Αδιανόητο.
0: Και είναι και μια προέκταση από τη συμφωνική πλευρά, δηλαδή επίδειξη δεξιοτεχνίας για το πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια ορχήστρα, που προκαλεί και τους υπόλοιπους βέβαια συνθέτες να τραβήξουν και αυτοί ένα αντίστοιχο δρόμο. Και φυσικά τον αιώνιο αντίπαλο εντός εισαγωγικών, έτσι.
1: Ναι, τον Τζέρι Γκόλτσμιθ, ο οποίος όπως είπαμε την ίδια χρονιά έχει το The Wind and the Lion.
0: Ήταν και αυτός υποψηφίος για Όσκαρ.
1: Εντάξει, πήγε στα σαγόνια του Καρχαρία προφανώς, γιατί όλος ο κόσμος τότε συζήταγε για τα σαγόνια του Καρχαρία. Αυτό το νταντανταντανταν ήταν, ακούγονταν σε κάθε παραλία, σε κάθε ντους, ήταν σαρωτικό. Αλλά δεν πρέπει να υποτιμάται και το έργο του Γκόλτσμιθ, το The Wind and the Lion, καθότι εδώ έχουμε. Την πιο χαρακτηριστική σκηνή όπου ορμάει ο Σον Κόνερ για να σώσει τη γυναίκα που περιβάλλεται από Άραβες που πάνε να την σφάξουν και μπαίνει το θέμα του, το οποίο ο Γκόλτσμιθ εδώ το υποστηρίζει με εκοφαντικές φράσεις στα χάλκινα και δαιμονιώδη ρυθμό στα έγχορδα.
0: Που είναι και μια απομίμηση έργων κλασικών, όπως του Μπάρτοκ, ας πούμε.
1: Του Μπάρτοκ, εκεί είναι, οφείλεται αυτή η επιρροή, ο πειραιασμός, όμως έχει βάλει τα δικά του χρώματα, τα δικά του στοιχεία.

0: Είδες αυτόν τον δαιμονιώδη ρυθμό και ποιο είναι το εδώ πέρα το εκπληκτικό, ότι και στο John Williams και στο Jerry Goldsmith, παρόλο που έχουμε να κάνουμε με action cues, γιατί περιγράφουν δράση, δεν χάνουν τη μελωδική τους γραμμή, έχουν τη θεματική από πίσω, τη θεματική υποστήριξη. Πράγμα το οποίο απορώ σήμερα, γιατί δεν γράφονται μελωδίες και θέματα πάνω σε χαρακτήρες. Πώς γίνεται από αυτό το θεματικό πλούτο, από αυτή τη μελωδική γραμμή, να έχουμε φτάσει στο sound design και το απρόσωπο.
1: Αυτό που ακούμε τώρα, ας πούμε, που ναι, είναι που όλο είναι... φασαρία και
0: τα
1: ιδέα.
0: Μπατούμπα, δηλαδή, και είναι από μια ταινία τώρα το Battleship, έτσι, που έγινε, είναι blockbuster.
1: Ναι, βέβαια.
0: Blockbuster. Και θα περίμενε κανείς ότι θα έχεις εδώ πέρα σωστακοβιτσικά, ας πούμε, μοτίβα και ρυθμούς. Και έχεις ένα πράγμα το οποίο σέρνεται, το ακούς, είναι χαρακτηριστικό. Δεν μπορεί λοιπόν, το εκνευριστικό ποιο είναι, δεν μπορεί λοιπόν αυτό να περνιέται σαν ιδιοφυΐα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Μου λες, έλα να μιλήσουμε ήρεμα. Πώς να μιλήσω ήρεμα, όταν ξέρω και δεν είναι θέμα, θα μου πεις είναι θέμα αγούστου. Δεν είναι θέμα αγούστου.
1: Είναι
0: θέμα αλήθειας και θέμα δίκαιου. Δεν μπορεί συνθέτες οι οποίοι είναι, γράφουν πάνω στα character arcs, στα plot lines του σεναρίου και στους χαρακτήρες να μην έχουν να φάνε, και οι άνθρωποι, οι μουσικοί οι οποίοι γράφουν αυτό το πράγμα, να είναι εκατομμυρίουχοι. Δεν γίνεται.

0: αυτό το δημιούργησε ο Hans Zimmer, βέβαια.
1: Ο Hans Zimmer, βέβαια, με τον Dark Knight. Αυτή ήταν η καταστροφή. Ήταν τέτοια η επιτυχία της ταινίας του Dark Knight και εμπορικά και καλλιτεχνικά, που όλη η παραγωγή μετά ζητούσαν. Θέλω Hans Zimmer. Και όλες οι ταινίες είχαν προσωρινή μουσική Dark Knight και Hans Zimmer. Οπότε και συμφωνιστής να είσαι, σου πήξε τι θέλω κάτι τέτοιο. Και θα το κάνεις προφανώς γιατί έχεις έξοδα. Και υπάρχει αυτή η απομίμηση και όλα ακούγονται το ίδιο. Όπως ήταν το 77 που έκανε ο Williams το Star Wars και όλη η παραγωγή ζητούσαν, α, θέλουμε κάτι σαν το Star Wars. Τώρα ζητάνε όλοι σαν το Dark Knight.

0: Καταλαβαίνω τι εννοείς. Ναι, νομίζω λοιπόν, ότι το σχολιάσαμε αρκετά.
1: Δεν, αλλά... αρκετά ακούσαμε. Εκνευρίζομαι με αυτά τα πράγματα, γιατί θέλω να επιστρέψουμε τώρα πίσω στο 1976, όπου είχαμε το 1975, το 1974 κάνει ο Goldsmith τον Πεταλούδα, το 1975 κάνει ο Williams τα σαγόνια του Καρχαρία και απαντάει ο Goldsmith το 1976 με την προφητεία. Δηλαδή, τρία ανεπανάληπτα σκορ σε τρία χρόνια.
0: Και για θρίλερ, μάλιστα. Όχι.
1: Και θρίλερ πολύ σκοτεινό, και μάλιστα έχει γράψει ένα θέμα για τον μικρό Αντίχριστο, το οποίο είναι, βραβεύτηκε και με Όσκαρ κιόλας, αλλά είναι πραγματικά σαν ένα ρέκβιεμ, σαν ένα γοτθικό ρέκβιεμ.

0: Και για να μην λέμε ότι ανταγωνίζονται μόνο στα θρίλερ, η δεκαετία τραβάει μέχρι το τέλος με μια ανωδική πορεία και αλληλεπίδραση του ενός με τον άλλον.
1: Έτσι βέβαια, το 77 δηλαδή κάνει ο Goldsmith το 76 την προφητεία και το 77 ο John Williams απαντάει με τις στενές επαφές τρίτου τύπου και το Star Wars, δηλαδή δύο από τα καλύτερα soundtrack όλων των εποχών σε μια χρονιά. Πώς το έκανε αυτό?
0: Και κοίτα μελωδία τώρα, άκουα.

0: Κοίτα, δεν υπάρχει ορότερο τέλος, νομίζω, ναι, για να μιλήσουμε για μουσική για κινηματογράφο. Γιατί...
1: Λυτρωτική μουσική. Ναι, λυτρωτική μουσική. Πάντως ο Williams δεν έμεινε εκεί, γιατί το 78 συνεχίζει το σερί και κάνει το Superman, ένα συμφωνικό έπος, πάρα πολλά θέματα. Δηλαδή σε δύο χρόνια έχει Star Wars, Στενές Επαφές και Superman. Αδιανόητο. Αδιανόητο. Και φυσικά ο Jerry Goldsmith δεν θα μπορούσε, φαντάζομαι θα είχε χάσει τον ύπνο του, και το 79 κάνει διπλή απάντηση με το Alien και το Star Trek.
0: Και αυτό θέλουμε άλλες δύο εκπομπές για να τα πούμε όλα.
1: Θέλουμε πάρα πολλά να τα πούμε όλα. Αυτό βέβαια είναι η κορυφή του Παγόβουν, έτσι. Είπαμε για τους δύο συνθέτες. Στο βιβλίο έχουμε, παρουσιάζουμε 700 soundtrack.
0: Ο Κατσούλα, ανυπομονώ να ξαναδιαβάσω και να μπω και στις λεπτομέρειες αυτού του καταπληκτικού βιβλίου, το ηχόγραμμα του κινηματογράφου, τα σημαντικότερα soundtracks των 70s. Περιμένω και τα υπόλοιπα. Ξέρω ότι ανεβάζεις και φοβερά βίντεο στο κανάλι σου, στο, ναι, YouTube, έτσι.
1: Ναι, στο YouTube είναι Σκοράκιας Reviews, όπου μιλάω για την κινηματογραφική μουσική. Είναι βέβαια έτσι λίγο μια πιο αιρετική μορφή, μια πιο αιρετική έτσι άποψη. Είναι το μόνο κανάλι στην Ελλάδα που μιλάει για τα soundtrack. Κάποιος πρέπει να μιλήσει, γιατί πραγματικά αυτό το sound design δεν το άντεξα, δεν το αντέχω. Πρέπει λίγο να αποκτήσουμε μια γνώση πάνω στο τι είναι η κινηματογραφική μουσική, ώστε να μπορούμε να απορρίψουμε αυτά που μας σερβίρουν. Να έχουμε και εμείς μια κριτική σκέψη. Γιατί το βιβλίο δεν είναι μια καταγραφή, δεν είναι Wikipedia να σου πει ότι είναι αυτός και έχει γράψει αυτά. Εδώ έχει κριτική ματιά πάνω σε αυτά τα πράγματα, κάποια στα οποία μπορεί να διαφωνήσει, βεβαίως πρέπει να διαφωνήσει όλος για να ξυπνήσει από αυτό τον πνευματικό λίθαργο. Όλα στρογγυλοποιημένα και όλα γλυκανάλατα δεν γίνεται.
0: Αυτό όμως που μας δίνει σαν πρόταση μας πείθει πάρα πολύ για τις προθέσεις σου, γιατί πράγματι είναι μια εξαιρετική μουσική όλες αυτές, αυτή η δεκαετία, και αυτά που έχεις επιλέξει και προβάλλεις, πραγματικά, ακόμα και για αυτόν που δεν τα ξέρει, είναι μια αποκάλυψη που δικαιώνει όλη αυτή τη μεγάλη τέχνη της μουσικής κινηματογράφου. Ευχαριστώ πάρα πολύ την παρουσία
1: και
0: σου.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Σε συγχαίρω για το έργο, γιατί καταπληκτικό αυτό το βιβλίο.
1: Πέντε χρόνια πήρε να μας το γράψουμε, το γράψαμε 17 φορές.
0: Και όπως όλα τα σπουδαία πράγματα, κάποια στιγμή βρήκε το δρόμο της δικαίωσης. Και ευχαριστώ πολύ τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη. Κυρίες και κύριοι, σας αφήνουμε με την πολύ όμορφη αυτή γλυκιά μελωδία από τις Στενές Επαφές, χαρακτηριστική της δεκαετίας του 70. Μέχρι την επόμενη. Γεια σου, Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια χαρά.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Το Μουσείο Ακρόπολης και η Διεύθυνση Αξιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ιταλίας παρουσιάζουν την έκθεση «Έμπνευση. Αρχαία ελληνική τέχνη στην Ιταλία». 38 αριστουργήματα ταξιδεύουν για πρώτη φορά από τα μουσεία της Ιταλίας και φωτίζουν την επιρροή της αρχαίας ελληνικής τέχνης στην Ιταλία από την αρχαιότητα έως σήμερα. Μουσείο Ακρόπολης, 16 Ιουνίου έως 30 Αυγούστου, είσοδος ελεύθερη.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίντυπους Steps. Από το συνθέτη Ζήση Σέγγλια. Μια συνάντηση μουσικής, χορού και λόγου στο ταραγμένο μυαλό του Ιδίποδα. Το μουσικό τοπίο ενώνεται με το φυσικό στο αρχαίο στάδιο Επιδαύρου. Μια μοναδική νυχτερινή εμπειρία μετά τις 12 εντός του αρχαιολογικού χώρου. 10 και 11 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα. Τρίτος μεσημβρινός. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θόδωρος Λούσταρος. Μαζί μας στην τεχνική επιμέλεια ο Σπύρος Ηλιάδης. Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, γεια σας. Σήμερα η Συμφωνία των Άλπαιων, έργο 64 του Ρίχαρτ Στράους. Τη Συμφωνική Ορχήστρα της Ουγγρικής Ραδιοφωνίας διευθύνει ο Ιταλός Ρικάρντο Φρίτσα, από συναυλία που δόθηκε στη Βουδαπέστη στις 15 Ιανουαρίου 2020. Μια ζωντανή και ανέκδοτη ηχογράφηση που παρουσιάζουμε μέσω της EBU, της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης. Η εκπομπή μας είναι ζωντανή και το τηλέφωνο της επικοινωνίας μας το 210-6013-167. Παρόλο που ο Ρίχαρτ Στράους χαρακτηρίζει το έργο που θα ακούσουμε ως συμφωνία, πρόκειται ουσιαστικά για συμφωνικό ποίημα για μεγάλη ορχήστρα που απαιτεί περί τους 125 μουσικούς. Τα πρώτα μουσικά σκίτσα χρονολογούνται το 1899. Όπως προκύπτει από μια επιστολή του Στράους προς τους γονείς του με ημερομηνία 28 Ιανουαρίου 1900, ο συνθέτης είχε την πρόθεση να γράψει ένα συμφωνικό ποίημα υπό τον τίτλο «Τραγωδία ενός καλλιτέχνη, εις μνήμην του Καρλ Στάουφα Μπέρν». Η μουσική στην αρχή θα συμβόλιζε την ανατολή του ηλίου στην Ελβετία. Ο Ελβετός ζωγράφος, χαρακτής, γλύπτης, αλλά και ορειβάτης, Καρλ Στάουφα Μπέρν σταδιοδρόμησε στο Βερολίνο και αυτοκτόνησε το 1891 σε ηλικία 33 ετών. Το 1902 ο συνθέτης άλλαξε τον σχεδιασμό του, αξιοποιώντας το μουσικό υλικό σε μια τετραμερή συμφωνία υπό τον τίτλο «Οι Άλπεις», που παρέμεινε επίσης ημιτέλειες. 9 έτη μετά, το 1911, με αφορμή τον θάνατο του προσωπικού φίλου του Γκούσταφ Μάλερ, ο Στράους αποφάσισε να ασχοληθεί εκ νέου με το ημιτελές έργο. Είχε την πρόθεση να γράψει μια διμερή σύνθεση με τίτλο «Ο Αντίχριστος», μια συμφωνία των Άλπαιων. Τελικά δεν ολοκλήρωσε ποτέ το δεύτερο μέρος. Διέγραψε τις δύο πρώτες λέξεις του τίτλου, που εμπνεύστηκε από το σύγγραμμα «Ο Αντίχριστος» του Νίτσε, και ενέταξε το μουσικό υλικό του πρώτου μέρους στο συμφωνικό ποίημα που θα ακούσουμε. Το ολοκλήρωσε στις 8 Φεβρουαρίου 1915 και το αφιέρωσε στον κόμι Νικολάους Ζίμπαχ, διευθυντή της Βασιλικής Όπερας της Δρέσδης, όπου είχαν δοθεί οι πρεμιέρες 4 σκηνικών έργων του. Η πρώτη εκτέλεση της Συμφωνίας των Άλπαιων δόθηκε με αμφιλεγόμενη υποδοχή στο Βερολίνο στις 28 Οκτωβρίου του ίδιου έτους από τη Στάτσκαπέλε της Δρέσδης με τον Στράους στο πόντιουμ. Η μουσική εικονογραφεί την ημερήσια διαδρομή και τα συναισθήματα του ορειβάτη κατά την ανάβαση από το ξεκίνημα της ημέρας, την παραμονή στην κορυφή του βουνού, καθώς και την κατάβαση λίγο πριν τη δύση του ήλιου. Τα 22 τμήματα του έργου είναι τα ακόλουθα: νύκτα, ανατολή του ηλίου, η ανάβαση, είσοδος στο δάσος, περίπατος δίπλα στο ριάκι, στον καταράκτη, οπτασία, σε ανθισμένα λιβάδια, σε ορεινά βοσκοτόπια, σε λάθος μονοπάτια μέσα σε δασότοπους με πυκνή βλάστηση, σε παγετώνα, επικίνδυνες στιγμές, στην κορυφή, το όραμα, σε αναδυόμενη ομίχλη, το φως του ηλίου εξασθενεί βαθμιαία, ελεγεία, ηρεμία πριν την καταιγίδα, καταιγίδα και θύελα κατά την κατάβαση, ηλιοβασίλεμα, επίλογος, νύκτα.
Το προγραμματικό υπόβαθρο αποκαλύπτει επιρροές από φιλοσοφικά δοκίμια του Νίτσε. Έχει επίσης αυτοβιογραφικά στοιχεία. Το καλοκαίρι του 1879, ο 15χρονος τότε Στράους χάθηκε μαζί με άλλους ορειβάτες στους βαβαρικούς πρόποδες των Άλπαιων στο Χάιμγκάρτεν υπό σφοδρή καταιγίδα. Ο συνθέτης ήταν φυσιολάτρης και ενθουσιώδης ορειβάτης. Το 1908 έκτισε μια εξοχική έπαυλη στο γραφικό Garmisch Partenkirchen της Βαβαρίας με εντυπωσιακή θέα της Άλπης. Ακούμε τη Συμφωνία των Άλπαιων. Τη Συμφωνική Ορχήστρα της Ουγγρικής Ραδιοφωνίας διευθύνει ο Ρικάρντο Φρίτσα από συναυλία στη Βουδαπέστη στις 15 Ιανουαρίου 2020.

0: Ακούσαμε τη Συμφωνία των Άλπαιων, έργο 64 του Ρίχαρντ Στράους. Πρόκειται ουσιαστικά για συμφωνικό ποίημα που εικονογραφεί την ημερήσια διαδρομή και τα συναισθήματα του Ορειβάτη κατά την ανάβαση από το ξεκίνημα της ημέρας, την παραμονή στην κορυφή του βουνού, καθώς και την κατάβαση λίγο πριν τη δύση του ήλιου. Το προγραμματικό υπόβαθρο έχει αυτοβιογραφικά στοιχεία και αποκαλύπτει επιρροές από φιλοσοφικά δοκίμια του Φρίντριχ Νίτσε. Τη Συμφωνική Ορχήστρα της Ουγγρικής Ραδιοφωνίας διεύθυνε ο Ιταλός Ρικάρντο Φρίτσα από συναυλία στη Βουδαπέστη στις 15 Ιανουαρίου 2020. Μια ζωντανή και ανέκδοτη ηχογράφηση που παρουσιάσαμε μέσω της EBU της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης. Εδώ, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Ήταν η εκπομπή του τρίτου προγράμματος, τρίτος μεσημβρινός, που επιμελείται και παρουσιάζει ο Θόδωρος Λούστας. Ευχαριστώ πολύ τον Σπύρο Ηλιάδη που είχε την τεχνική επιμέλεια.
1: Ακούτε τρίτο.
2: Το Σάββατο 11 Ιουλίου στη 1 το μεσημέρι θα παρακολουθήσετε το δεύτερο μέρος του αφιερώματος στον Ανδρέα Μαζαράκη. Μια αυθεντική ραδιοφωνική φυσιογνωμία με χαρακτηριστική φωνή, αθηναϊκή μνήμη, βαθιά σχέση με τον προφορικό πολιτισμό της πόλης και ξεχωριστή αφηγηματική δύναμη. Τιμή Σένικεν. Αποχαιρετισμός στον Ανδρέα Μαζαράκη, μέρος δεύτερο. Το Σάββατο 11 Ιουλίου στη 1 το μεσημέρι από το τρίτο πρόγραμμα. Παρουσίαση Δαβίδ Ναχμίας.
3: Έφυγα και ξαναγυρίζω.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τα πορτοκάλια της παλιάς Επιδαύρου. Μια παράσταση του Θοδωρή Γκόνη. Οι αφηγήσεις ενός τόπου ξεδιπλώνονται τραγουδιστά από μια παρέα ανθρώπων, όπως παλιά. Ιστορίες αγάπης και αποχαιρετισμού. 17 και 18 Ιουλίου, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
6: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr. Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
5: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Είναι η εκπομπή του τρίτου προγράμματος Οδηγός Ορχήστρας για νέους με τον Νίκο Ξανθούλη. Στην κονσόλα του ήχου και σήμερα ο αγαπητότατος Νίκος Αβοργινάκης. Η τρίτη μας εκπομπή για την άλλη μεγάλη σοβιετική μουσική αφορά τις μουσικές των λαών της Σοβιετικής Ένωσης. Όχι όλων βέβαια, γιατί όπως ξέρετε η Σοβιετική Ένωση υπήρξε ένα από τα μεγαλύτερα πολυεθνικά κράτη του 20ου αιώνα. Πέρα από τη ρωσική μουσική παράδοση, δεκάδες λαοί διατήρησαν τη δική τους πολιτιστική ταυτότητα και τη μετέφεραν στη λόγια μουσική. Συνθέτες από το Αζερβαϊτζάν και την Αρμενία αξιοποίησαν τις παραδοσιακές μελωδίες, τους ιδιαίτερους τρόπους και τους χαρακτηριστικούς ρυθμούς των τόπων τους, δημιουργώντας έργα που συνδυάζουν τη συμφωνική γραφή της Δύσης με τη μουσική μνήμη της Ανατολίας. Η σημερινή εκπομπή είναι αφιερωμένη σε αυτή τη συναρπαστική συνάντηση πολιτισμών. Δύο Αζέρι συνθέτες και δύο Αρμένοι. Και εδώ με την ελπίδα αυτή η έχθρα, η προαιώνια ανάμεσα σε αυτούς τους λαούς να εκλείψει. Ο Φικρέτ Αμίροφ θεωρείται ο θεμελιωτής του συμφωνικού μουγκάμ, ενός νέου μουσικού ιδιώματος που μετέφερε στη συμφωνική ορχήστρα την παραδοσιακή μουσική του Αζερβαϊτζάν. Το έργο, ένα παραμύθι για τον Νασιμί, είναι εμπνευσμένο από τη ζωή και την ποίηση του μεγάλου ποιητή Ιμαντεντίν Νασιμί, μιας εμβληματικής μορφής του Αζερβαϊτζάν του 14ου και 15ου αιώνα. Ο Αμίροφ δημιουργεί μια μουσική αφήγηση όπου ο λυρισμός, οι ανατολικές κλίμακες και η λαμπρή ενορχήστρωση συνθέτουν ένα ηχητικό πορτρέτο βαθιάς πνευματικότητας. Ένα παραμύθι για τον Νασιμί του Φικρέτ Αμίροφ.

Ακούσαμε το έργο του Φικρέτ Αμίροφ, ενός συνθέτη από το Αζερμπαϊτζάν που γεννήθηκε στα 1922 και πέθανε στα 1984, το έργο «Ένα παραμύθι για τον Ασημί», πάνω στην ποίηση του μεγάλου ποιητή Μαντεντίν Ασημί του Αζερμπαϊτζάν. Ο επόμενος συνθέτης από το Αζερμπαϊτζάν είναι ο μεγάλος Κάρα Καράιεφ, μαθητής του Δημήτρη Σαστακόβιτς και μια από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της μουσικής του Αζερμπαϊτζάν. Αν και γνώριζε σε βάθος τις τεχνικές της σύγχρονης ευρωπαϊκής σύνθεσης, δεν απομακρύνθηκε ποτέ από τις μουσικές ρίζες της πατρίδας του. Από το διάσημο μπαλέτο «7 ομορφιές», βασισμένο στο ομώνυμο έπος του μεγάλου Πέρση ποιητή Νιζαμί Γκαντζαβί, θα ακούσουμε τρεις χαρακτηριστικές σελίδες. Το κομψό βάλς, το εύθυμο «Ο χορός των κλόουνς» και το λυρικό «Η πιο όμορφη από τις ομορφιές». Τρία σύντομα έργα που αποκαλύπτουν τη φαντασία, την εκφραστικότητα και τη μοναδική δεξιοτεχνία του Καράιεφ στην ορχήστρα. Κάρα Καράιεφ.

Ακούσαμε τρία αποσπάσματα από το μπαλέτο «7 ομορφιές» του Κάρα Καραέφ από το Αζερμπαϊτζάν. Να περάσουμε στη διπλανή χώρα. Έντουαρντ Μιρζοϊάν υπήρξε μία από τις σημαντικότερες μορφές της αρμένικης μουσικής του 20ου αιώνα. Η τέχνη του χαρακτηρίζεται από ευγένεια, εσωτερικό λυρισμό και βαθιά ποιητική διάθεση. Χωρίς εξωτερικές δραματικές εξάρσεις, η μουσική του μιλά με απλότητα και συγκίνηση. Το έργο Σουσάνικ, εμπνευσμένο από μία από τις πλέον γνωστές γυναικείες μορφές της αρμενικής παράδοσης, αναδεικνύει την ιδιαίτερη ικανότητα του συνθέτη να μετατρέπει τη λαϊκή μνήμη σε συμφωνική αφήγηση. Η Σουσάνικ έζησε τον 5ο αιώνα μετά Χριστόν και ήταν κόρη του Αρμένιου στρατηγού Βαρντάν Μαμικονιάν, του εθνικού ήρωα που έπεσε στη μάχη του Αβαραΐρ, υπερασπιζόμενος τον χριστιανισμό απέναντι στην Περσική Αυτοκρατορία. Η Σουσάνικ παντρεύτηκε τον άρχοντα Βαρσκέν, ο οποίος αργότερα ασπάστηκε το ζωροαστρισμό για πολιτικούς λόγους προκειμένου να εξασφαλίσει την εύνοια των Περσών. Απέτησε από τη σύζυγό του να εγκαταλείψει τον χριστιανισμό και να ακολουθήσει τη νέα του πίστη. Η Σουσάνικ αρνήθηκε. Για την άρνησή της φυλακίστηκε, βασανίστηκε επί σειρά ετών και τελικά πέθανε γύρω στο 475 μετά Χριστόν από τις κακουχίες. Τιμάται ως Αγία τόσο από την Αρμένικη Αποστολική Εκκλησία όσο και από τη Γεωργιανή Ορθόδοξη Εκκλησία. Γιατί ενέπνευσε το Μιρζοϊάν? Γιατί η Σουσάνικ συμβολίζει για τους Αρμένιους την πίστη στις αξίες και τις πεπιθήσεις, την προσωπική αξιοπρέπεια απέναντι στην εξουσία, τη θυσία

Ακούσαμε το έργο «Σουσάνικ» του Εντουάρντ Μιρζογιάν. Η εκπομπή ολοκληρώνεται με έναν ακόμη μεγάλο Αρμένιο δημιουργό, τον Αλεξάνδερ Αρουτουνιάν. Το κονσέρτο για τρομπέτα, γραμμένο το 1950, αποτελεί ένα από τα πιο αγαπημένα έργα του διεθνούς ρεπερτορίου για το όργανο. Με τις χαρακτηριστικές αρμένικες μελωδίες, τους ζωηρούς χορευτικούς ρυθμούς και τη λαμπρή δεξιοτεχνία του σολίστα, το έργο γεφυρώνει τη λαϊκή μουσική με τη μεγάλη συμφωνική παράδοση. Θα το ακούσουμε από το θρυλικό Τσιμαφέι Νταξίτσερ, έναν από τους σημαντικότερους τρομπετίστες του 20ου αιώνα. Η ερμηνεία του θεωρείται μέχρι σήμερα σημείο αναφοράς για κάθε εκτελεστή του οργάνου. Δεν γράφτηκε αρχικά για τον Τσιμαφέι Νταξίτσερ, αν και ήταν εκείνος που το έκανε παγκοσμίως γνωστό. Η ιστορία έχει ως εξής. Το 1943 ο Αρουτουνιάν αρχίζει να σχεδιάζει ένα κονσέρτο για το φίλο του, τον Αρμένιο κορυφαίο τρομπετίστα Σολάκ Βαρτασαριάν, πρώτο τρομπετίστα της Φιλαρμονικής Ορχήστρας Αρμενίας. Ο Βαρτασαριάν σκοτώνεται στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και το έργο έμεινε ανολοκλήρωτο. Το ολοκλήρωσε ο Αρουτουνιάν το 1950 και το αφιέρωσε στον Χαϊκάζ Μεσιγιαγιάν, ο οποίος ήταν και ο πρώτος εκτελεστής. Λίγο αργότερα, ο Τιμαφέι Νταξίτσερ το ηχογράφησε με την ορχήστρα του θεάτρου Μπολσόι υπό τον Γκενάντι Ραζντιέστβινσκι. Αυτή η ιστορική ηχογράφηση καθιέρωσε το έργο διεθνώς και παραμένει μέχρι σήμερα η ερμηνεία αναφορά για τους περισσότερους τρομπετίστες.

0: ήταν το κονσέρτο για τρομπέτα του Αλεξάνδρα Ρουτουνιάν και με αυτό ολοκληρώνεται η τρίτη εκπομπή της σειράς «Η άλλη μεγάλη σοβιετική μουσική». Στην τελευταία εκπομπή θα γνωρίσουμε συνθέτες που άνοιξαν νέους δρόμους στη σοβιετική μουσική του δεύτερου μισού του 20ου αιώνα, συνδυάζοντας την παράδοση με μια πιο προσωπική και σύγχρονη μουσική γλώσσα. Ήταν η εκπομπή «Οδηγός ορχήστρας για νέους» με τον Νίκο Ξανθούλη, που τελειώνει εδώ ευχαριστώντας τον Νίκο Σαβουργινάκη για την υπέροχη φροντίδα του ήχου. Γεια σας.
1: Κλασικά τρίτο.
2: Κάρτ Ποστάλ για την πράξη της μετάφρασης. Μεταφράστριες και μεταφραστές ταχυδρομούν στο τρίτο πρόγραμμα ένα νοερό επιστολικό δελτάριο προς συγγραφέα της μεταφραστικής πορείας τους. Μαρίνα Αγαθαγγελίδου προς Ρόμπερτ Μούζιλ. Κυριακή 12 Ιουλίου στις 5, σε επανάληψη Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 6.30 το απόγευμα.
3: Το Μουσείο Ακρόπολης και η Διεύθυνση Αξιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ιταλίας παρουσιάζουν την έκθεση «Έμπνευση. Αρχαία ελληνική τέχνη στην Ιταλία». 38 αριστουργήματα ταξιδεύουν για πρώτη φορά από τα μουσεία της Ιταλίας και φωτίζουν την επιρροή της αρχαίας ελληνικής τέχνης στην Ιταλία από την αρχαιότητα έως σήμερα. Μουσείο Ακρόπολης, 16 Ιουνίου έως 30 Αυγούστου, είσοδος ελεύθερη.
4: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, 20 χρόνια, Πειραιός 260. ΤΑΟ Dance Theater. Έργα 16 και 17. Από τον Τάο Γε, τον Κινέζο χορογράφο που έχει βραβευθεί με τον Αργυρό Λέοντα στη Βενετία. Μια παράσταση χορού που σε κατακτά αθόρυβα και ολοκληρωτικά. 13 και 14 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Kurt Weill, 1900-1950. Παραγωγή παρουσίαση Σταμάτης Αθανάσουλας, ηχογράφηση και μοντάζ Γιώργος Κωστόπουλος. Ένα από τα πιο δραματικά και συνάμα μεταβατικά και συναρπαστικά έργα της καριέρας του Kurt Weill, καθώς στέκεται ακριβώς στο μετέχμιο μεταξύ της λόγιας κλασικής του παιδείας και του κατοπινού διάσημου θεατρικού καμπαρέ στυλ του, είναι η καντάτα «Der neue Orpheus», «Ο νέος Ορφέας», όπως 16, γραμμένη το 1925 για υψίφωνο, σόλο βιολί και ορχήστρα, η οποία βασίζεται σε ποίημα του γαλλογερμανού εξπρεσιονιστή και υπερεαλιστή ποιητή και συγγραφέα Ιβάν Γκολ, 1891-1950. Η πρεμιέρα δόθηκε στο Βερολίνο στις 2 Μαρτίου του 1927 υπό τη διεύθυνση του σπουδαίου μαέστρου Έριχ Κλάιμπερ. Το έργο απαιτεί μια ιδιόμορφη ενορχήστρωση, στην οποία απουσιάζουν εντελώς τα βιολιά από την ορχήστρα, υπάρχουν μόνο βιόλες, τσέλα και κοντραμπάσα, ώστε να μην επικαλύπτεται ο πρωταγωνιστικός ρόλος του σόλο βιολιού. Το έργο μεταφέρει τον αρχαίο ελληνικό μύθο του Ορφέα και της Ευρυδίκης στο σύγχρονο βιομηχανικό και αλωτριωμένο κόσμο του 20ου αιώνα. Ο Γκολ δεν αναπαράγει τον αρχαίο μύθο του Ορφέα. Δημιουργεί έναν σύγχρονο Ορφέα χαμένο μέσα στον βιομηχανικό κόσμο των μεγάλου πόλεων. Ο ήρωας ξεκινά για να βρει και να σώσει την Ευρυδίκη, η οποία συμβολίζει όχι μόνο την αγαπημένη του, αλλά και την ίδια την ανθρωπότητα. Όμως η σύγχρονη κοινωνία εμφανίζεται παρακμιακή και απάνθρωπη. Η Ευρυδίκη δεν είναι πλέον η αγνή μορφή του αρχαίου μύθου. Παρουσιάζεται ως πόρνη, ενώ η λύτρωση αποδεικνύεται αδύνατη. Στο τέλος ο Ορφέας αποτυγχάνει και αυτοκτονεί. Πολλοί μελετητές θεωρούν ότι το σόλο βιολί λειτουργεί ως η φωνή του ίδιου του Ορφέα, ενώ η επιλογή να απουσιάζουν τα βιολιά από την ορχήστρα που είπαμε κάνει τον σολίστ να ξεχωρίζει δραματικά σαν μοναχικός τραγουδιστής που προσπαθεί να ακουστεί μέσα στο θόρυβο της σύγχρονης πόλης. Θα απολαύσουμε την ερμηνεία της σοπράνο Κάρολ Φάρλεϊ και του βιολονίστα Μικαέλ Γκουτμάν. Τη φιλαρμονική του Ρήνου διευθύνει ο Χωσέ Σερμπριέρ.

Augenbrauen, stierisch bald, steifer Hut, katholisch, sind

Η σοπράνο Κάρολ Φάρλεϊ και ο βιολονίστας Μικαέλ Γκουτμάν ερμήνευσαν την καντάτα «Ο νέος Ορφέας», όπως 16, του Κουρτ Βάιλ, σύνθεση του 1925. Τη φιλαρμονική του Ρήνου διεύθυνε ο Χωσέ Σερερμπιέρ. Στα τέλη του 1928, ο Κουρτ Βάιλ θα συνθέσει το βερολινέζικο «Ρέκβιεμ», μια συγκλονιστική κοσμική καντάτα σε ποίηση Μπέρτολτ Μπρέχτ. Γράφτηκε αμέσως μετά την τεράστια επιτυχία της όπερας της Πεντάρας. Αντί για το παραδοσιακό θρησκευτικό κείμενο μιας νεκρόσιμης ακολουθίας, το έργο αυτό είναι ένα πολιτικό και κοινωνικό ρέκβιεμ. Όπως δήλωσε ο ίδιος ο Βάιλ, σκοπός του ήταν να αποδώσει τι σκέφτεται ο σύγχρονος άνθρωπος της πόλης για το θάνατο. Τα ποίηματα του Μπρέχτ δεν θρηνούν αγίους, αλλά αφανείς νεκρούς της Μεγαλούπολης. Μιλούν για τα ανώνυμα θύματα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, για στρατιώτες που χάθηκαν και για θύματα βίαιων εγκλημάτων. Ένα από τα πιο δυνατά σημεία του έργου είναι το σύντομο τρίτο μέρος, «Επιτάφιος για τη Ρόζα», αφιερωμένο στη δολοφονημένη στις 15 Ιανουαρίου του 1919, κομμουνίστρια ηγέτιδα Ρόζα Λουξεμπούργκ. Είναι σύνθεση για τρεις ανδρικές φωνές και μια ορχήστρα που αποτελείται κυρίως από πνευστά, κρουστά, όργανο, κιθάρα και μπάντζο. Αυτός ο ήχος δίνει στο έργο ένα χαρακτήρα λίγο σκληρό, συναμαλυτό και θεατρικό. Από ηχογράφηση του 1975 ακούμε τους Philip Langridge, τενόρο, Benjamin Luxon, βαρύτονο και Michael Rippon, μπάσο. Μέλη της London Sinfonietta διευθύνει ο David Atherton.

Ακούσαμε το βερολινέζικο Requiem του Kurt Weill σε ποίηση Bertolt Brecht, έργο των τελών του 1928. Γράφτηκε μετά από παραγγελία του ραδιοφώνου της Φραγκφούρτης και στόχος ήταν να ακουστεί εύκολα από το ευρύ κοινό. Ωστόσο, το περιεχόμενό του θεωρήθηκε άκρος προκλητικό και η λογοκρισία καθυστέρησε την πρεμιέρα, η οποία έγινε τελικά στις 22 Μαΐου του 1929, αφού αφαιρέθηκαν ή τροποποιήθηκαν κάποια σημεία του έργου. Αξίζει να αναφέρουμε ότι ο Kurt Weill υποστήριζε πως το ιδανικό της σύνθεσης μουσικής είναι να εξυπηρετεί έναν κοινωνικά χρήσιμο σκοπό. Και νομίζω ότι από τη στιγμή που αφοσιώθηκε στη μουσική για το θέατρο, αυτό σε μεγάλο βαθμό το πέτυχε. Όταν ο Weill αναγκάστηκε να εγκαταλείψει εσπευσμένα τη ναζιστική Γερμανία το 1933, η αυθεντική πλήρης παρτιτούρα του βερολινέζικου Requiem χάθηκε. Και αυτό που ακούμε σήμερα στις συναυλίες είναι μια προσεκτική ανακατασκευή του έργου από μουσικολόγους. Από ηχογράφηση του 1975 ακούσαμε τους Philip Langridge, τενόρο, Benjamin Luxon, βαρύτονο και Michael Rippon, μπάσο. Μέλη της London Συμφωνιέτα διεύθυνε ο David Atherton. Ο Kurt Weill γνώρισε τον Bertolt Brecht στις αρχές του 1927, πιθανότατα τον Μάρτιο, στο Βερολίνο. Ο Weill, που ήδη αναζητούσε νέες μορφές μουσικού θεάτρου, εντυπωσιάστηκε από το έργο του Brecht και ήρθε σε επαφή μαζί του για μια πιθανή συνεργασία. Αυτή η συνεργασία εξελίχθηκε πολύ γρήγορα και μέσα στο ίδιο έτος δημιούργησαν το Mahagoni Songspiel, το οποίο παρουσιάστηκε στο Baden-Baden εκείνο τον Ιούλιο και αποτέλεσε τον πρόδρομο της όπερας Aufstieg auf Fall der Stadt Mahagoni, άνοδος και πτώση της πόλης Mahagoni. Η συνεργασία τους οδήγησε τον Kurt Weill σε ένα νέο είδος μουσικού θεάτρου, όπου συνυπήρχαν η όπερα, το καμπαρέ, η τζαζ και η πολιτική σάτυρα. Από το 1927 έως το 1933 δημιούργησαν μαζί μερικά από τα σημαντικότερα έργα του μουσικού θεάτρου του 20ου αιώνα, όπως η όπερα της Πεντάρας το 1928, Άνοδος και πτώση της πόλης Mahagoni που είπαμε και τα 7 θανάσιμα αμαρτήματα των μικροαστών το 1933 που ακούσαμε στη δεύτερη εκπομπή μας. Έχει ενδιαφέρον ότι η συνεργασία τους ήταν καλλιτεχνικά εξαιρετικά γόνιμη, αλλά προσωπικά συχνά τεταμένη, καθώς οι δύο δημιουργοί είχαν διαφορετικές αντιλήψεις για το ρόλο της μουσικής και του θεάτρου. Ο Brecht θεωρούσε ότι η μουσική έπρεπε να υπηρετεί κυρίως το πολιτικό και κοινωνικό μήνυμα του έργου. Ο Weill από τη μεριά του πίστευε ότι η μουσική είχε τη δική της καλλιτεχνική αυτονομία και δεν έπρεπε να περιορίζεται σε απλό σχολιασμό του κειμένου. Θα συμφωνήσω με τον Kurt Weill.

0: Αυτός ήταν βέβαια ο Louis Armstrong and his All Stars, η μπάντα του, που ερμήνευσαν από ηχογράφηση του 1955 στα στούντιο της Columbia Records στη Νέα Υόρκη το περίφημο Mac the Knife ή την μπαλάντα Mac the Knife, του Mac του μαχαιριού δηλαδή, που στα ελληνικά θα αποδιδόταν καλύτερα ως η μπαλάντα του Mac του Σουγιά. Κατά τη διάρκεια της ηχογράφησης στο στούντιο βρισκόταν και η ίδια η Lotte Lenya, η χείρα του Kurt Weill. Ο Armstrong, θέλοντας να την τιμήσει, αυτοσχεδίασε εκείνη τη στιγμή και πρόσθεσε το όνομά της στους στίχους που τραγουδούσε, όπως ακούσαμε. Ας περάσουμε λοιπόν μέχρι το τέλος του αφιερώματος στη θαυμάσια μουσική που συνέθεσε για το θέατρο. Ας ακούσουμε σήμερα δύο από τα πιο γνωστά του τραγούδια. Πρώτα το τραγούδι Bilbao Song, ένα ρυθμικό νοσταλγικό τραγούδι για τις παλιές καλές μέρες σε ένα μπαρ του Bilbao, και το Surabaya Johnny, μια μελαγχολική μπαλάντα για μια γυναίκα που πληγώθηκε από ένα ναύτη, από το θεατρικό έργο Happy End του 1929, βασισμένο σε έργο της Elizabeth Hauptmann, που ήταν στενή συνεργάτηδα και ερωμένη του Μπρέχτ εκείνη την εποχή. Ωστόσο το έργο παρουσιάστηκε στο κοινό με το αμερικάνικο ψευδώνυμό της Dorothy Lane. Ο Μπρέχτ βοήθησε στη διαμόρφωση του κειμένου, αλλά κυρίως έγραψε τους εκπληκτικούς καυστικούς στίχους των τραγουδιών που μελοποίησε ο Kurt Weill. Από ιστορική ηχογράφηση του 1956 ακούμε τη Lotte Lenya. Το μουσικό σύνολο που δεν αναγράφεται στο CD διευθύνει ο Wilhelm Bruckner Rugeberg.
1: Das Schönste auf dem ganzen Kontinent.

0: η Lotte Lenya και άγνωστο μουσικό σύνολο υπό τη διεύθυνση του Willem Bruckner Ruggeberg ερμήνευσε τα τραγούδια Bilbao Song και Surabaya Johnny του 1929 του Kurt Weill σε στίχους Bertolt Brecht από το θεατρικό έργο Happy End. Εδώ και η τέταρτη εκπομπή πάνω στη ζωή και το έργο του Kurt Weill έφτασε στο τέλος της. Αύριο στις 3 και πάλι μαζί για τη συνέχεια και το τέλος του αφιερώματος. Από τον Σταμάτη Αθανάσουλα στην παραγωγή και παρουσίαση και τον Γιώργο Κωστόπουλο στην ηχογράφηση και το μοντάζ, να είστε όλοι καλά. Γεια σας.
1: Ακούτε Τρίτο.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίντυπους Steps. Από το συνθέτη Ζήσης Έγκλια. Μια συνάντηση μουσικής, χορού και λόγου στο ταραγμένο μυαλό του Ιδίποδα. Το μουσικό τοπίο ενώνεται με το φυσικό στο αρχαίο στάδιο Επιδαύρου. Μια μοναδική νυχτερινή εμπειρία μετά τις 12 εντός του αρχαιολογικού χώρου. 10 και 11 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
4: Φεστιβάλ της τέχνης στα Ιάματα. Όλα μεταμορφώνονται. Οι τόποι, οι ιστορίες, οι άνθρωποι. Αυτό το καλοκαίρι η Κίμη γίνεται ένας τόπος όπου η τέχνη μας φέρνει κοντά. Οβίδιος, μουσική, θέατρο, φωτογραφία, χορός. Με τη συμμετοχή της Λένας Πλάτωνος, του Θοδωρή Παπαγγελή, της Κορίνας Λεγάκη, της Κέτης Κουλιά, τον Αλκέιντο Φοκμπάγκ, τον Ούρκα Ντελίμα, του Σταύρου Ζουμπουλάκη και πολλών ακόμη δημιουργών. Φεστιβάλ της τέχνης στα Ιάματα. Ένα καλοκαίρι μεταμορφώσεων. Κίμη, 26 Ιουνίου έως 19 Αυγούστου.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Ο Σεν Σανς ήταν 40 ετών και ζούσε ακόμα με τη μητέρα του, όταν ανακοινώνοντας το γάμο του με τη Μαρή Τρουφό, ξάφνιασε τους πάντες που πίστευαν ότι ήταν ομοφιλόφιλος. Η Μαρή ήταν η 19χρονη αδερφή ενός από τους μαθητές του και κόρη ενός πλούσιου βιομήχανου. Οι γονείς της δεν χάρηκαν καθόλου. Θεώρησαν ότι ο γάμος γινόταν για να σταματήσουν οι ψήθυροι για τις σεξουαλικές προτιμήσεις του συνθέτη. Το ζευγάρι μετακόμισε μακριά τους, στο Quartier Latin, στο Παρίσι. Απέκτησαν δύο παιδιά. Σε ηλικία μόλις 2 ετών, ο μεγαλύτερος γιος σκοτώθηκε πέφτοντας από ένα παράθυρο. Και έπειτα από 1,5 μήνα πεθαίνει και ο μικρότερος γιος τους, μόλις 6 μηνών από πνευμονία. Τα τραγικά αυτά γεγονότα κλόνισαν το γάμο του ζευγαριού, με το συνθέτη να κατηγορεί τη σύζυγό του, θεωρώντας την υπεύθυνη για το θάνατο των παιδιών τους. Παρόλο που δεν πήραν διαζύγιο, δεν επικοινώνησαν ποτέ ξανά. Ο Σεν Σανς βρήκε κατά κάποιο τρόπο την οικογενειακή ζεστασιά στην οικογένεια του Γκαμπριέλ Φορέ. Ο Φορέ ήταν παλιότερα μαθητής του και συνδέθηκαν με στενή φιλία σε ολόκληρη τη ζωή τους. Τα παιδιά του Φορέ έβλεπαν τον Σεν Σανς σαν έναν εργένη θείο. Στο συνθέτη άρεσαν πάντα τα ταξίδια, αλλά μετά τη διάλυση του γάμου του ταξίδευε σχεδόν ψυχαναγκαστικά. Επισκέφθηκε όλες τις ηπείρους εκτός από την Αυστραλία και την Ανταρκτική. Έκανε 179 ταξίδια σε 27 χώρες. Δίνοντας συναυλίες, ταξίδευε τακτικά στη Γερμανία, την Αγγλία και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ενώ πήγε επίσης στην Ισπανία, την Πορτογαλία, την Ιταλία, σε σκανδιναβικές χώρες, στη Ρωσία, τη Νότια Αμερική, τη Σρι Λάνκα, τα Κανάρια νησιά, αλλά και στην Ελλάδα. Στην Αθήνα έφτασε τον Απρίλιο του 1920 με το ατμόπλιο Άνδρος που έκανε τη γραμμή Πειραιάς Μασαλία. Η παραμονή του στην Αθήνα τον σημάδεψε τόσο πνευματικά όσο και συναισθηματικά. Ήταν προσκεκλημένος του Γιώργου Νάζου, του διευθυντή του Οδείου Αθηνών. Του έγινε υποδοχή αρχηγού κράτους. Ανέβηκε στην Ακρόπολη και προς το τέλος της ζωής του ένιωσε ότι επιτέλους άγγιξε τα μάρμαρα που είχαν στηρίξει ολόκληρο το οικοδόμημα του ευρωπαϊκού πολιτισμού τα τελευταία 2.000 χρόνια. Τότε ήταν 85 ετών. Έδωσε 2 συναυλίες στο Δημοτικό Θέατρο και μια τρίτη στο Θέατρο Ηρώδου του Αττικού, όπου διεύθυνε και 2 συνθέσεις του με ελληνικά θέματα. Την νεότητα του Ηρακλή για ορχήστρα που είχε γράψει το 1877 και το Παλάδα Αθηνά για σοπράνο και ορχήστρα του 1894. Αλλά ο ταξιδιωτικός προορισμός που λάτρευε ο Σεν Σανς ήταν η Βόρεια Αφρική. Ένας από τους λόγους που πήγαινε συχνά στην Αλγερία, την Τινησία και την Αίγυπτο ήταν το κλίμα με τον ζεστό ήλιο που έκανε καλό στην εύθραυστη υγεία του. Επίσης ήταν κοντά. Όπως έλεγε, μπαίνει σε ένα όμορφο πλοίο στη Μασαλία και σε 24 ώρες φτάνει στο Αλγέρι. Ηλιόλουστο, καταπράσινο, ανθισμένο, ζωντανό. Και υπήρχε κάτι ακόμα. Μπορούσε να κινείται ανώνυμα. Κάτι που ήταν αδύνατον στην Ευρώπη, όπου ήταν ήδη διάσημος ως πιανίστας και συνθέτης. Συχνά ταξίδευε με ψεύτικο όνομα, ως Σαρλ Σανουά. Τα ταξίδια του Καμίγι Σεν Σανς ήταν αφορμή για εικασίες, αναλύσεις και αδιάκριτες ερωτήσεις κατά τη διάρκεια της ζωής του. Για παράδειγμα, τον χειμώνα του 1888, ο Παρισινός τύπος αναρωτιόταν για τη μυστηριώδη εξαφάνιση του καλλιτέχνη, ο οποίος είχε φύγει αθόρυβα από την πόλη λόγω της βαθιάς θλίψης του για το θάνατο της μητέρας του. Κάποιοι φαντάζονταν μία παγωγή συνδεδεμένη με την κληρονομιά του. Άλλοι ότι το πλοίο στο οποίο επέβαινε βυθίστηκε στη μέση της θάλασσας. Η αλήθεια είναι ότι μετά την απώλεια της μητέρας του ήταν συντετριμένος και μάλιστα σκέφτηκε να αυτοκτονήσει. Παλεύοντας με σοβαρή κατάθλιψη, ο Σεν Σανς αναζήτησε παρηγοριά στα αγαπημένα του καταφύγια, την Αίγυπτο και την Αλγερία. Ήταν κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου που εμπνεύστηκε την αφρικανική φαντασία. Ξεκίνησε τη σύνθεση τον Μάρτιο του 1891 στο Κάιρο και την ολοκλήρωσε μέσα σε ένα μήνα. Κυρίες και κύριοι, ξεκίνησε η εκπομπή «Αδράξτε τον ήχο». Σήμερα, στο 13ο επεισόδιο, μια σειρά με μερικά από τα ομορφότερα ρομαντικά κονσέρτα για πιάνο, στο κέντρο της εκπομπής, το Αιγυπτιακό κονσέρτο του Σαρλ Καμίγι Σεν Σανς. Ένα από τα πιο δημοφιλή κονσέρτα του. Πριν όμως από αυτό, θα ήθελα να μπούμε στο κλίμα της Βόρειας Αφρικής με ένα έργο του Σεν Σανς
που, αν και δεν είναι κοντσέρτο, είναι γραμμένο για πιάνο και ορχήστρα, την Αφρικανική Φαντασία. Όπως γίνεται φανερό και από τον τίτλο του, το έργο ενσωματώνει μια σειρά από έθνικ στοιχεία, με τους ρυθμούς, τις χρωματικές μελωδίες και τα επαυξημένα διαστήματα. Υπάρχουν επίσης ποιμενικοί υπαινιγμοί, όπως μουσικές φράσεις που μιμούνται τα πουλιά, που αντιπροσωπεύουν τον κήπο του Σενσάν στο Αργέρι, και ένα βιολί που παίζει μια παραδοσιακή μελωδία. Το έργο ολοκληρώνεται με το θέμα από τη μουσική που ήταν ο εθνικός ύμνος της Τινησίας από το 1846 στο 1957, γνωστός ως Μπεϊλικός ύμνος. Λέγεται ότι αυτή τη μουσική την έγραψε ο Τζουζέπε Βέρντι, αν και αμφισβητείται. Και υπάρχει κάτι ακόμα που είναι αξιοπρόσεκτο. Τα δεξιοτεχνικά μέρη του πιάνου που επιβεβαιώνουν τις εκπληκτικές ικανότητες του Σενσάν στα πλήκτρα. Ένα από τα αγαπημένα έργα του συνθέτη που το ερμήνευε στην περιοδία του στη Βόρεια Αφρική και πέρα από αυτήν, στο Λονδίνο, στο Ρίο Τζανέιρο και στη Νέα Υόρκη. Το έργο ξεκινάει με μια μελωδία που άκουσε ο Σενσάν στην Μπίσκρα. Η Μπίσκρα είναι μια πόλη στη βορειοανατολική Αλγερία. Εκεί ο Σενσάν περνούσε τους χειμώνες του για μεγάλο μέρος της ζωής του. Το μουσικό θέμα που άκουσε στην Μπίσκρα βασίζεται στις μουσικές παραδόσεις του λαού Σάουι. Οι Σάουι είναι μια φυλή Βερβέρων, ηθαγενείς, στη βορειοανατολική Αλγερία. Το παραδοσιακό θέμα στη φαντασία του Σενσάν το παρουσιάζει αρχικά το όμποε και στη συνέχεια εξελίσσεται, παραλλάσσεται και αναπτύσσεται από το πιάνο και την ορχήστρα. Ερμηνεύει η Συμφωνία Τα Ταπιόλα υπό τη διεύθυνση του Ζανζά Καντορό, με τον Αλεξάνδρ Καντορό, το γιο του, στο πιάνο. Από ηχογράφηση του 2022. Φαντασία για πιάνο και ορχήστρα του Σαρλ Καμίγι Σενσάνς. Νικόλας Βιβλάκης από το τρίτο πρόγραμμα. Καλή ακρόαση.

ήταν η φαντασία για πιάνο και ορχήστρα του Σαρλ Καμίγη Σενσάνς, ερμηνευμένη από τη συμφωνία «Τα Ταπιόλα» υπό τη διεύθυνση του Ζαν Ζακ Καντορό με τον Αλεξάνδρ Καντορό στο πιάνο. Απειχογράφηση του 2022. Για πολλούς ταξιδιώτες του 19ου και των αρχών του 20ου αιώνα, μια κρουαζιέρα κατά μήκος του ποταμού Νείλου ήταν το πιο ενδιαφέρον μέρος ενός ταξιδιού στην Αίγυπτο. Ο Νείλος ήταν και είναι πηγή μεγάλου ενδιαφέροντος και απόλαυσης, σαν νήμα που ενώνει την Αίγυπτο απ' άκρη σ' άκρη, ως το Σουδάν, ο δρόμος των αρχαίων Αιγυπτιακών ναών. Ως το τέλος του 19ου αιώνα, οι τουρίστες ταξίδευαν κατά μήκος του Νείλου με έναν ταχαμπίγια. Το ταχαμπίγια ήταν μια μεγάλη φελούκα, ένα πλοιάριο με μικρό βύθισμα και δύο κατάρτια για τα πανιά. Μπορούσε να φιλοξενήσει ταξιδιώτες και πλήρωμα. Η λέξη ταχαμπίγια σημαίνει στα αραβικά χρυσαφένιο και ονομάστηκε έτσι από τα βαμμένα χρυσά πλοιάρια που χρησιμοποιούσαν οι μουσουλμάνοι ηγεμόνες της Αιγύπτου τον Μεσαίωνα. Οι ταξιδιώτες έπρεπε να τα κάνουν όλα σχεδόν μόνοι τους. Να βρουν πλοιάριο, να το νοικιάσουν, να το καθαρίσουν, να το βάψουν, να το απολυμάνουν από παράσιτα. Θα έπρεπε να μάθουν πώς να συνεννοούνται με τον καπετάνιο και το πλήρωμα, πώς θα προμηθεύονται τρόφιμα. Τα πάντα. Εκείνη την εποχή χρειάζονταν κατά μέσο όρο 20 μέρες για το ταξίδι από το Κάιρο στο Λούξορ, στις Θήβες. Και αν έπνεαν ούροι οι άνεμοι, μπορούσαν να συνεχίσουν από το Λούξορ στο δεύτερο καταράκτη και να επιστρέψουν σε 2 εβδομάδες, αν και αυτό γινόταν σπάνια. Ένα ταξίδι στην Αίγυπτο διαρκούσε περίπου 3 μήνες. Σημειώστε ότι η γεωγραφία της Αιγύπτου άλλαξε σημαντικά από τότε. Η κατασκευή του φράγματος του Ασουάν τη δεκαετία του 1960 δημιούργησε τη λίμνη Νάσερ. Πολλά χωριά και ναοί βυθίστηκαν στα νερά της λίμνης. Ευτυχώς διασώθηκε ο τεράστιος πανέμορφος ναός του Αμπού Σίμπελ, ο οποίος με πρωτοβουλία της UNESCO τεμαχίστηκε, μεταφέρθηκε και επανασυναρμολογήθηκε σε έναν τεχνητό λόφο με τον ίδιο προσανατολισμό που είχε στην αρχική θέση του. Τον Ιανουάριο του 1896 ο Σενσάνς πήγε στην Αίγυπτο για τις συνήθεις χειμερινές διακοπές του. Πήρε ένα πλοιάριο ταχαμπίγια και ανέβηκε τον Νείλο. Έφτασε στο Λούξορ με τους επιβλητικούς ναούς του Κάρνακ και τους εκπληκτικούς τάφους των Φαραώ στην κοιλάδα, στην απέναντι όχθη. Σε μια φελούκα στον Νείλο ακούει έναν βαρκάρι να τραγουδά μια μελωδία. Τη σημειώνει. Και εκεί, στο Λούξορ, ξεκινά να γράφει το 5ο κονσέρτο του για πιάνο. Του πήρε μόλις 3 εβδομάδες. Το πρώτο και το τρίτο μέρος του έργου δεν θυμίζουν τίποτα το Αιγυπτιακό. Τα μέρη αυτά είναι απόλυτα ευρωπαϊκά και θα έλεγε κανείς κλασικά στην ισορροπία θεμάτων και ρυθμών. Το Αιγυπτιακό άρωμα βρίσκεται μόνο στο δεύτερο μέρος. Το κοντσέρτο είναι μελωδικό και απλό και αποπνέει την εκλεπτισμένη γοητεία και λάμψη ενός σπουδαίου τεχνίτη. Η μαγεία του πρώτου μέρους έγκυται περισσότερο στην ευελιξία και την εφευρετικότητά του, αλλά και στα δεξιοτεχνικά μέρη του πιάνου. Από εξαιρετική ηχογράφηση του 2020, η φιλαρμονική του BBC υπό τον Edward Gardner, με σολίστον διακεκριμένο Καναδό, Louis Lortie, παίζει το κοντσέρτο αριθμός 5 στη φαμίζωνα του Σαρλ Καμίγη Σενσάνς. Μέρος πρώτο, Allegro Animato.

Ήταν το πρώτο μέρος από το κονσέρτο αριθμός 5 στη Φαμίζωνα του Σαρλ Καμίγη Σενσάνς. Το πιο διεισδυτικό μέρος είναι το δεύτερο, το Αντάντε, που δεν μοιάζει με καμία από το κονσέρτο αριθμός 5 στη Φαμίζωνα του Σαρλ Καμίγη Σενσάνς. Το πιο διεισδυτικό μέρος είναι το δεύτερο, το Αντάντε,

ή τον τίτλο του έργου, Αιγυπτιακό. Η λυρική μελωδία του ενδιάμεσου τμήματος αυτού του μέρους είναι ένα παραδοσιακό, νουβικό τραγούδι αγάπης. Αυτό που αξιοσυνθέτησε το Λούξορ σε μια φελούκα που διέσχιζε τον Νείλο. Μια επόμενη μελωδία συνοδεύεται από τη μίμηση των γρίλων που κελαϊδούν και των βατράχων που κοάζουν, με λεπτές συνεισφορές από το κλαρινέτο και τα κρουστά. Και εδώ διακρίνεται μια ιμπρεσιονιστική διάθεση. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Ραβέλ θαύμαζε τα κοντσέρτα για πιάνο του Σενσάνς. Ο εξωτισμός του κοντσέρτου δεν εισάγεται μόνο από την Αίγυπτο. Ενσωματώνει επίσης παραδοσιακά στοιχεία από την Ινδονησία και την Ισπανία. Για τους Γάλλους, η Ισπανία αντιπροσώπευε πάντα τη ζεστασιά και τον αισθησιασμό του Νότου. Δύο στοιχεία που αναζητούσε συνεχώς στη ζωή του ο Σενσάνς. Σαρλ Καμίγι Σενσάνς, κοντσέρτο αριθμός 5, στη Φα Μίζωνα, μέρος δεύτερο, Αντάντε.

Ήταν το δεύτερο μέρος από το κοντσέρτο αριθμός 5 στη Φα Μίζωνα του Σαρλ Καμίγι Σενσάνς. Στο τελευταίο μέρος, ο Σενσάνς αφήνει τα εξωτικά στοιχεία και επιστρέφει στη δυτική γραφή. Στο ζωηρό φινάλε εκφράζει τη χαρά ενός ταξιδιού στη θάλασσα. Από την έναρξη αυτού του μέρους μιμείται τον ήχο των μηχανών του πλοίου και τα μπάσα πλήκτρα του πιάνου βουίζουν σαν τους κραδασμούς στο κατάστρωμα που προκαλούν οι μηχανές και τρέμει. Μόλτο αλέγκρο, τελευταίο μέρος του κοντσέρτο αριθμός 5 του Σαρλ Καμίγι Σενσάνς.

Ήταν το κοντσέρτο αριθμός 5 στη Φαμίζωνα του Σαρλ Καμίγη Σενσάνς. Από εντυπωσιακή ηχογράφηση του 2020 με τη φιλαρμονική του BBC υπό τον Έντουαρτ Γκάρτνερ και σολίστ το πιάνο τον Καναδό Λούι Λορτή. Στην Αίγυπτο, ο Σενσάνς είχε αναπτύξει σχέσεις με την εξουσία. Στο Κάιρο, έμενε στο παλάτι στον Ισηρόντα στον Νείλο, φιλοξενούμενος του Αμπάς του Δεύτερου, του τελευταίου Χεδίβη της Αιγύπτου και του Σουδάν, ο οποίος κυβέρνησε από το 1892 ως το 1914. Το 1908 του αφιέρωσε τη σύνθεσή του στις όχθες του Νείλου, που ακούγεται κάτω από τα λόγια μου. Η πρωτομή του Σενσάνς αποκαλύφθηκε με μεγάλη επισημότητα το 1911 στη Βασιλική Όπερα στο Κάιρο, την παλαιότερη όπερα σε ολόκληρη την Αφρική. Εγκαινιάστηκε το 1869 και κάηκε το 1971. Τη χρονιά που έγραψε το «Στις όχθες του Νείλου», ο πρίγκιπας Αλβέρτος, ο πρώτος του Μονακό, το ανέθεσε να συνθέσει μουσική για το θεατρικό έργο του Έζεν Μπριέ, «Λαφουά». Η υπόθεση εξελίσσεται στην Άνω Αίγυπτο κατά την εποχή του Μέσου Βασιλείου και πραγματεύεται τη δύναμη της θρησκείας και τα όρια που πρέπει να θέσει η κοινωνία στους εκπροσώπους της. Εκείνη την εποχή ήταν ακόμα θέμα στη Γαλλία ο διαχωρισμός μεταξύ εκκλησίας και κράτους, που εφαρμόστηκε από το 1905 και είχε προκαλέσει σημαντική κοινωνική αναταραχή. Για τον Σενσάνς ήταν ευκαιρία να χρησιμοποιήσει τις μελωδίες που είχε συλλέξει τόσα χρόνια στα πολλά ταξίδια του στην Αίγυπτο. Παρεμπιπτόντως, το σημειωματάριό του με τις μελωδίες που άκουγε έχει διασωθεί και φυλάσσεται στο Μουσείο Σενσάνς στη Διέπη, στη Γαλλία. Είναι γεμάτο με αιγυπτιακές κλίμακες και παραδοσιακά τραγούδια. Η μουσική για το θεατρικό έργο «Η Πίστη» συνδυάζει αιγυπτιακούς δρόμους με αρμονικές ανατροπές που κρατούν αμύωτο το ενδιαφέρον και μαγεύουν. Αναπτύχθηκε από τον ίδιο το συνθέτη σε 3 συμφωνικά ταμπλό, παίρνοντας τα αποσπάσματα που του άρεσαν περισσότερο και συνδέοντάς τα με προεκτάσεις όπου ένιωθε ότι το δράμα είχε περιορίσει την έμπνευση και τη δημιουργία του. Η ορχήστρα είναι μεγάλη, αλλά ο Σενσάνς τη χρησιμοποιεί με φιδό. Σε όλη τη διάρκεια οι μελωδικές ιδέες είναι δυνατές και πιστικές. Παίζει η ορχήστρα του Καπιτολίου της Τουλούζης με μαέστρο τον Μισελ Πλασόν από έκδοση του 1997.

Ήταν η εκπομπή «Αδράξτε τον ήχο». Σήμερα το 13ο επεισόδιο, μια σειράς με μερικά από τα ωραιότερα ρομαντικά κονσέρτα για πιάνο, είχε στο κέντρο του το 5ο κονσέρτο του Σενσάνς. Και με αφορμή αυτό, μεταδώσαμε κάποιες από τις εξωτικές μουσικές που εμπνεύστηκε ο Σενσάνς στη Βόρεια Αφρική, κυρίως στην Αίγυπτο. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε, μπορείτε να γράψετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση vivlakis@earth.gr. Στα τέλη του 1921, ο 86χρονος Σενσάνς έδωσε ένα ρεσιτάλ με μεγάλη αποδοχή στο Παρίσι και στη συνέχεια έφυγε, ως συνήθως, για να περάσει το χειμώνα στην Αλγερία. Όμως λίγο μετά την αφήξή του στην αγαπημένη του Βόρεια Αφρική, υπέστη καρδιακή προσβολή και πέθανε στο Αλγέρι. Το σώμα του επαναπατρίστηκε και η κηδεία του έγινε στην εκκλησία της Μαρίας της Μαγδαληνής στο Παρίσι. Ανάμεσα στο πλήθος των πενθούντων, κρυμμένοι πίσω από ένα βαρύ πέπλο και καθισμένοι μακριά από τους πολλούς αξιωματούχους και τους θαυμαστές του συνθέτη, βρισκόταν η ενδιαστάση σύζυγός του, η Μαρή, που δεν τον είχε δει από τότε που την εγκατέλειψε πριν από 4 δεκαετίες. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση και το ενδιαφέρον σας. Νικόλας Βιβλάκης από το 3ο πρόγραμμα. Γεια σας.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Πίνα Μπάους. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
3: Ξέρεις τι γίνεται όταν κλείνει το μουσείο? Ο Αρχιμίδης μιλάει με τον Ήρωνα. Οι εφευρέσεις ξυπνούν και τα αρχαία ρομπότ περπατούν ανάμεσά μας. Το Μουσείο Κοτσανά Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας καλεί τους μικρούς του φίλους να ζήσουν μια ξέχαστη εμπειρία και να περάσουν μια ολόκληρη νύχτα στο μουσείο. Σάββατο 18 και 25 Ιουλίου. Μουσείο Κοτσανά, Πινδάρου 6 και Ακαδημίας, στο Κολωνάκι. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε μας στο 211-411-0044. Έλα, έλα, πάμε, πάμε.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Κλασικά τρίτο. Δύο λεπτά τέχνης, γιατί κάθε μέρα αξίζει μία μικρή ανάσα ομορφιάς. Χρειαζόμαστε μία δόση έμπνευσης τόση, ώστε να κάνει τη ζωή μας πιο φωτεινή. Δύο λεπτά τέχνης, όλα όσα αξίζει να ζήσουμε. Στις 9, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού, ο θρυλικός Ρόμπερτ Πλαντ επιστρέφει στην Ελλάδα με το μουσικό σχήμα Saving Grace και την Susie Diane, παρουσιάζοντας την παράσταση All That Glitters. Μακριά από τη λογική μιας κλασικής ροκ συναυλίας, ο εμβληματικός τραγουδιστής των Led Zeppelin προτείνει ένα μουσικό ταξίδι που ενώνει τον blues, την folk, την αμερικανική παράδοση και τις προσωπικές του διασκευές σε μια βραδιά γεμάτη ατμόσφαιρα και συναίσθημα. Στο 12ο Φεστιβάλ Δάσους παρουσιάζονται οι Πέρσες του Ισχύλου σε σκηνοθεσία Χρήστου Θεοδωρίδη. Η αρχαιότερη σωζόμενη τραγωδία της παγκόσμιας δραματουργίας μεταφέρει το βλέμμα στην άλλη πλευρά της ιστορίας, αποτυπώνοντας τις συνέπειες του πολέμου μέσα από την οδύνη των ιτημένων. Ένα διαχρονικό έργο που εξακολουθεί να μιλά με συγκλονιστική δύναμη για την Ήβρη, την εξουσία και την ανθρώπινη μοίρα. Και για όσους αγαπούν τις καλοκαιρινές κινηματογραφικές βραδιές, το θερινό σινεμά επιστρέφει στην αυλή του Επικολωνό. Κάτω από τον αθηναϊκό ουρανό, αγαπημένες ταινίες προβάλλονται σε ένα φιλόξενο χώρο που συνδυάζει τη μαγεία του θερινού κινηματογράφου με τη ζεστή ατμόσφαιρα ενός από τους πιο δραστήριους θεατρικούς πυρήνες της πόλης, προσφέροντας μοναδικές βραδιές πολιτισμού και ψυχαγωγίας. Αυτά ήταν τα δύο λεπτά τέχνης, μικρές πίθες έμπνευσης για κάθε μέρα με μια καινούργια ματιά στον κόσμο της δημιουργίας. Επιμέλεια, Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη. Ήχος, Στεφανία Τσακίρη.

Ακούτε Τρίτο. Στον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο. Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο τρίτο.gr. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

τον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο από το τρίτο πρόγραμμα. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

0: ανακαλύψετε τα έργα που συνομιλούν στο trito.gr.
1: Ακούτε Τρίτο.
2: Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες. Ιδέα, επιμέλεια, παρουσίαση, Ραλού Βογιατζή.
3: Στη Βιέννη του 1822, οι ανεπίσημες βραδινές συγκεντρώσεις όπου ο Φραντς Σούμπερτ κάθεται στο πιάνο και παίζει τα τραγούδια του και τη μουσική του δεν είναι πλέον αυθόρμητες συγκεντρώσεις φίλων. Είναι προγραμματισμένες σχεδόν εβδομαδιαίες βραδιές σε σαλόνια πλούσιων Βιενέζων ευεργετών των τεχνών που αποτελούν κοινό υποστηρικτικό και κριτικό μαζί. Στις Σουμπερτιάδες επικρατεί ατμόσφαιρα γιορτής και καλλιτεχνικής έκστασης με ποίηση, ζωντανό κοινωνικό χορό και συλλογική δημιουργία που απαιτεί συνεχή ροή νέου υλικού. Και ο Σούμπερτ συνθέτει συνεχώς εκφραστικά τραγούδια πάνω σε στίχους ποίησης και κομμάτια για πιάνο ειδικά σχεδιασμένα για τις ιδιωτικές αυτές εκτελέσεις. Το όνομά του αυτή την περίοδο ακούγεται περισσότερο στην πόλη, τα έργα του έχουν κερδίσει την εκτίμηση κοινού και συναδέλφων, χωρίς ωστόσο αντίκρισμα στην τσέπη του. Όμως ο 25χρονος Φραντς είναι αισιόδοξος και συμμετέχει σε αυτές τις βραδιές και τις απολαύσεις τους, τόσο με τη μουσική του όσο και με τη χαρά του νέου άνδρα. Σε μια χρονιά που δυστυχώς στην κορύφωσή της φέρνει τη διάγνωση της σύφυλης που θα αλλάξει τα πάντα. Λίγο πριν από αυτή τη στιγμή, Δεκέμβρη του 1822, με ορμή και αισιοδοξία, σε ρυθμό 6-8 και νότες μικρές, που δεν θα διευκολύνουν τους ερμηνευτές αλλά θα συνεπέρνουν τους ακροατές τους, βάζει για ακόμα μια φορά τις λέξεις στίχων ποίηματος του Γκέτε. «Περιπλανιέμαι σε χωράφια και δάση, σφυρίζω τη μικρή μου μελωδία. Έτσι ταξιδεύω από τόπο σε τόπο, κρατώντας το χρόνο και το μέτρο. Και όλα γύρω μου κρατούν το χρόνο και κινούνται σε αυτό το μέτρο μαζί μου. Με ανυπομονησία περιμένω το πρώτο λουλούδι στον κήπο, το πρώτο άνθος στο δέντρο. Χαιρετάνε τα τραγούδια μου και όταν επιστρέφει ο χειμώνας, ακόμα τραγουδάω για αυτό το όνειρο. Το τραγουδάω ανοιχτά στην απεραντοσύνη ως την αναπνοή των πάγων. Και έτσι ο χειμώνας ανθίζει όμορφα. Κι όμως ακόμα και αυτό το άνθος μαραίνεται και νέα χαρά έρχεται στους καλλιεργημένους λόφους. Γιατί όταν βρίσκω τους νεούς μαζεμένους δίπλα στη φλαμουριά, αμέσως τους ξεσηκώνω. Εσύ δίνεις φτερά στα πόδια μου και με οδηγείς σε κοιλάδες και λόφους μακριά από το σπίτι, αγαπημένη μου. Υπέροχες, αγαπημένες μουσες. Πότε θα αναπαυθώ επιτέλους ξανά στο στήθος της? Στο πρώτο από 5 τραγούδια για φωνή και πιάνο που συνθέτει στον ίδιο μήνα σε ποίηση του Γκέτε, ο οργός εκστατικός βηματισμός του ποιητή που με τα φτερά του έρωτα και της έμπνευσης των μουσών φέρνει την άνοιξη όπου και αν βρεθεί, γίνεται γοργός βηματισμός εκστατικής έμπνευσης του περιηγητή της μουσικής Φραντς Σούμπερτ.

0: Ακούσαμε το τραγούδι για φωνή και πιάνο «Der Musensohn», ο γιος των Μουσών με αριθμό καταλόγου 764 του Franz Schubert, με τον Dietrich Fischer-Dieskau και τον Gerald Moore στο πιάνο. Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες.
1: Ακούτε τρίτο.
2: Η μοναδική μουσική εκπαιδευτική εμπειρία για έκτη χρονιά στις πανέμορφες Πέτσες. Από τις 24 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου, η Μουσική Ακαδημία της Αναργυρίου και Κοριαλενίου Σχολής Πετσών πραγματοποιεί master classes υψηλού επίπεδου με 9 διαφορετικά όργανα και εξαιρετικές συναυλίες σε σημαντικά τοπόσημα των Σπετσών με ελεύθερη είσοδο. Κορυφαίοι διεθνείς δάσκαλοι συναντιούνται στις Πέτσες για μια μοναδική μουσική εμπειρία. 24 Ιουλίου με 2 Αυγούστου στις Πέτσες.
3: Χορηγός επικοινωνίας. Τρίτο πρόγραμμα.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είμαι η Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη και σας καλωσορίζω στα Ευγενή Μέταλλα. Θα είμαστε μαζί για μία ώρα, με ιστορίες ανθρώπων και κουβέντες που αντέχουν στο χρόνο. Σας καλώ να ακούσουμε μαζί ό,τι δεν φθείρεται. Σήμερα φιλοξενώ ένα δημιουργό που έχει αφιερώσει τη διαδρομή του στην αναζήτηση της ουσίας. Ο Χρήστος Μποκόρος μετατρέπει τα απλά πράγματα σε φορείς μνήμης αλλά και νοήματος. Ένα κερί, ένα παλιό ρούχο, μια σημαία, ένα κομμάτι ξύλο ή ένα ταπεινό αντικείμενο της καθημερινότητας γίνονται στα χέρια του αφορμές για στοχασμό πάνω στο χρόνο, την απώλεια, τη μνήμη, την πατρίδα, την ιστορία, την πίστη και την ανθρώπινη παρουσία. Με έργο που αφήνει βαθύ αποτύπωμα στη σύγχρονη ελληνική ζωγραφική, ο Χρήστος Μποκόρος παραμένει ένας καλλιτέχνης που συνομιλεί αδιάκοπα με τις μεγάλες αξίες αλλά και τις μεγάλες αγωνίες της ανθρώπινης ύπαρξης. Στη σημερινή μας συνάντηση θα μιλήσουμε για την τέχνη ως πράξη μνήμης και ευθύνης, για το φως και το σκοτάδι, για την Ελλάδα που κουβαλά μέσα του, για την πνευματικότητα, για τη σιωπή που προηγείται της δημιουργίας, αλλά και για εκείνα τα πράγματα που ενώ μοιάζουν μικρά, τελικά αποδεικνύονται θεμελιώδη. Κύριε Μποκόρη, καλώς ήρθατε στο τρίτο πρόγραμμα και στα Ευγενή Μέταλλα.
1: Καλώς σας βρήκα. Ωραίος τίτλος, ωραίο όνομα. Ολυμπιάδα, Ευγενή Μέταλλα. Ακούγονται σπουδαία όλα αυτά. Το ίδιο σπουδαία με όλα αυτά τα σπουδαία που είπατε. Και μετά από όλα αυτά, αμηχανία.
0: Και δική μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτά τα υπέροχα λόγια, ειλικρινά. Θα ήθελα να περάσουμε σε μια ενότητα και ας κρατήσουμε ένα καμβά πάνω στην συνέντευξή μας, αλλά μπορούμε παράλληλα να κάνουμε και ό,τι θέλουμε. Ξεκινώ λοιπόν από τη ζωγραφική ως τρόπο ύπαρξης, από αυτό το κεφάλαιο. Συνειδητοποίησατε από νωρίς, φαντάζομαι, νομίζω ότι πριν πάτε και σχολείο κιόλας, ότι η ζωγραφική για εσάς δεν ήταν απλώς μια τέχνη, αλλά μήπως ήταν ένας τρόπος να υπάρχετε στον κόσμο.
1: Είναι αλήθεια ότι ζωγράφιζα πριν πάω στο σχολείο, αλλά όσον αφορά τη συνείδηση, ήρθε πάρα πολλά χρόνια αργότερα. Δοκίμασα άλλα μονοπάτια, άλλες θάλασσες.
0: Μα σπουδάζατε και νομική και ναι. Κάνατε τελικά αυτό.
1: Δεν σκεφτόμουν ποτέ ότι θα γίνω ζωγράφος. Τον καιρό της εφηβείας την παράτησα εντελώς. Δεν ζωγράφισα καθόλου τη σχεδίαζα. Στο δημοτικό βέβαια η δασκάλα μου έβαζε στα διαλύματα να ζωγραφίσω το θέμα από το μάθημα της επόμενης ώρας, οπότε έχασα πολλά διαλύματα από το παιχνίδι. Όχι ότι στεναχωρήθηκα, μια χαρά έρναγα στον πίνακα με τις κραματιστές κοιμωδίες, ήταν μεγάλο παιχνίδι και μεγάλη ικανοποίηση και η αγωνία του να το φτιάξω έτσι ώστε το βλέμμα της δασκάλας να είναι επιβεβαιωτικό μετά, γιατί άμα δεν ήταν καλά φτιαγμένο δεν με κοίτιζα καλά και δεν μ' άρεσε. Στην εφηβεία μου τα παράτησα και όταν τέλειωσα το γυμνάσιο, το λύκειο, γυμνάσιο το λέγαμε τότε, δεν ήταν λύκειο, ήταν 74-75 μεταπολίτευση, υποτίθεται αντιστασιακός επαναστάτης. Δεν φανταζόμουν ότι η ζωγραφική μπορεί να συμβάλλει στην αλλαγή των πραγμάτων που ήθελα. Πίστευα ότι η νόμη είναι το πιο σπουδαίο πράγμα στην συμβίωση των ανθρώπων και ήθελα να σπουδάσω νομικά για να βοηθήσω, τέτοια αλαζονία είχα, στην αλλαγή των νόμων, να γίνουν καλύτεροι και να ζήσουμε καλύτερα και να αγαπιόμαστε και να είμαστε όλοι ευτυχισμένοι και δίκαιοι. Και
0: θέλατε να αλλάξετε τον κόσμο.
1: Ναι, έχουμε από αυτή την αλαζονία περνάμε πολύ νέοι μέχρι να καταλάβουμε πόσο σπουδαίος είναι ο κόσμος και πόσο μικροί και σήμαντοι είμαστε εμείς για να τον αλλάξουμε.
0: Το διάστημα εκείνο από την εφηβεία μέχρι που σπουδάζατε τα νομικά και κάποια στιγμή καταλάβατε ότι ο δρόμος σας είναι για κάπου αλλού, παρακολουθούσατε την τέχνη, ακόμη και αν εσείς ο ίδιος δεν ζωγραφίζατε.
1: Όχι, είναι αλήθεια ότι δεν παρακολουθούσα και να σας πω την αλήθεια, δεν παρακολουθώ ούτε τώρα. Πέρασα βέβαια ένα διάστημα που ασχολήθηκα πολύ. Αυτό το διάστημα ήταν τα χρόνια που είμαι στη Σχολή Καλών Τεχνών, αλλά με παράπλευρους, ας πούμε, τρόπους, γιατί είχα πάντα μια αίσθηση έλλειψης. Πάντα πίστευα ότι δεν έχω την ολοκληρωμένη εγκύκλια παιδεία της τέχνης. Την έβλεπα σαν κάτι ξένο, υψηλό και μακρινό που δεν έχει σχέση με μένα. Εγώ αισθανόμουν πολύ πιο αδύναμος, αδαής Περί αυτά.
0: Και πώς πήρατε αυτή τη στροφή, πώς έγινε αυτό λοιπόν?
1: Α, η ζωή σε στρέφει όπου θες. Μη θαρρείς το πανί σου, μπορείς να βαστάξεις όπου θέλει το κύμα, μαζί του θαράξεις. Το λέγει η πατριώτης μου ποιητής, Κωνσταντίνος Χατζόπουλος. Στην πλατεία Χατζοπούλου έπεσα μικρός, εκείνη το σπίτι μου. Τέλειωσε τη νομική, παρότι δεν πήρα το πτυχίο, άφησα ένα μάθημα για να μην κοπεί αναβολή, να δω τι θα κάνω. Ήμουνα σχεδόν τυφλός, δεν ήξερα τι θα κάνω.
0: Σε αυτό το μονοπάτι που βρίσκονται αποφασίσω. Πολλοί άνθρωποι. Πολύ δύσκολο.
1: 3-4 χρόνια απραξίας. Όχι απραξία, απραξίας φαινομενικής. Ουσιαστικά δούλευαν πολλά πράγματα μέσα. Η μάνα μου έλεγε: πάρ' το πτυχίο, παιδί μου, δεν μπορώ να σε τρέφω άλλο. Κάνε κάτι. Ήθελα να κάνω ένα μεταπτυχιακό στο Παρίσι για την κοινωνική αποδοχή της ποινής. Δεν. Για τα χρήματα το κάνω. Άλλαξαν πολλά. Πέθανε ο πατέρας μου. Γίναν πολλά εκείνα τα 4 χρόνια. Και κατέληξε στη Σχολή Καλών Τεχνών, αλλά με ένα αίσθημα ναυαγού, ότι απέτυχαν τα μεγάλα μου σχέδια να αλλάξω τον κόσμο, να συμβάλλω. Και μένω στα ελάχιστα που είχα. Τι ήταν το ελάχιστο? Η δεξιότητα να αναπαριστώ τον κόσμο, τον μέσα και τον έξω, όπως μπορούσα. Αλλά και πάλι, αυτά δεν τα βλέπα σε σχέση με τη μεγάλη τέχνη. Πίστευα ότι αυτά είναι απρόσιτα και κυρίως δεν με αφορούσαν ακριβώς. Υποκλεινόμουν στη μεγάλη τέχνη, αλλά δεν αισθανόμουν
0: μέρος της.
1: Ότι ακουμπάμε, ότι μιλάμε την ίδια γλώσσα.
0: Άλιστα.
1: Και έτσι μπαίνοντας στη Σχολή Καλών Τεχνών, πάλι αισθάνθηκε αυτό τώρα, εγώ τι κάνω εδώ?
0: Ακόμη και όταν μπήκατε δηλαδή, ναι. Υπήρξε κάποια στιγμή που η ζωγραφική νιώσατε ότι σας έσωσε?
1: Τώρα είμαι σίγουρος ότι με έσωσε. Έχει περάσει πολύ καιρό, και πολλά χρόνια όμως. Εκθέτω τη δεκαετία του, από τις αρχές του 80.
0: Ναι, βέβαια. Νιώθετε όμως έχετε αυτή την αίσθηση ότι σας έσωσε, ότι σας επανέφερε εκεί που ανήκατε?
1: Ναι, είδες, δυσκολεύομαι να το πω σωτηρία. Παρ' όλα αυτά καταλαβαίνω ότι αυτός είναι ο δρόμος μου, αυτή είναι η οδός.
0: Ακριβώς.
1: Ότι τώρα πια τα τελευταία χρόνια όλο και πιο πολύ αισθάνομαι όχι απλώς ότι είναι ο δρόμος μου, ότι χρωστάω στο δρόμο. Αισθάνομαι ότι κάτι οφείλω να κάνω για αυτό το δώρο, διότι τώρα πια πιστεύω ότι όλη μας η ζωή είναι χάρισμα. Όχι μόνο το χάρισμα, αυτό που λέμε, το ταλέντο.
0: Φυσικά.
1: Η ζωή είναι χάρισμα και οφείλουμε να της ανταποδώσουμε κάτι. Το καλύτερό μας σε αυτό, λέω.
0: Πολύ σωστά. Τι αναζητάτε ακόμη σήμερα μπροστά σε ένα λευκό καμβά?
1: Α, μέσα στο λευκό καμβάδες δεν τα πάω καλά. Βέβαια, άρχισα κάποτε με λευκούς καμβάδες. Να αντιμετωπίσουμε το κενό. Τώρα τα υλικά που χρησιμοποιώ, οι επιφάνειες πάνω στις οποίες προσθέτω τη δικιά μου δεξιότητα, δεν είναι λευκοί καμβάδες. Δεν είναι καμβάδες πρώτα απ' όλα και δεν είναι και λευκοί.
0: Σχηματική ερώτηση, ναι, ξέρετε, εντός εισαγωγικών.
1: Είναι καλό καμβάδες. Να το διευκρινίσουμε.
0: Βεβαίως.
1: Κάποτε θυμάμαι σε μια συνέντευξη πολύ παλιά, με ρώτησε κάποια. Δεν θυμάμαι. Γιατί ζωγραφίζετε? Α, όχι, μια φοιτήτρια ήταν που έκανε κάτι σε σχέση με τη δουλειά μου. Γιατί ζωγραφίζετε τόσο πρωτότυπα υλικά? Εννοούσα τα ξύλα και τα παλιά πανιά. Και με έκανε να σκεφτώ ότι όντως οι περισσότεροι άνθρωποι θεωρούν πρωτότυπα αυτά τα υλικά, τα οποία όμως είναι τα πιο αρχαίγωνα υλικά πάνω στα οποία ζωγραφίσαμε. Οι πιο παλιές ζωγραφίες που σώζονται είναι, αν δεν είναι στον τοίχο, είναι πάνω σε ξύλα.
0: Βέβαια.
1: Οι πιο παλιές. Οι καμβάδες είναι δημιούργημα του μεσαίου, τέλος του μεσαίου, αρχή της αναγέννησης. Αυτό που με ενδιέφερε και ασχολήθηκε με αυτά τα υλικά είναι ότι κουβαλάνε ιστορία και κουβαλάνε την κοινότητα, κουβαλάνε αγγίγματα άλλων ανθρώπων, άγνωστων των περισσότερων, τα περισσότερα. Δεν έχει σημασία ποιος, σημασία ότι πέρασε άνθρωπος από εδώ.
0: Κουβαλούν μνήμη. Ναι. Σε κάθε περίπτωση.
1: Οφείλουμε, πιστεύω, να σεβαστούμε αυτή τη μνήμη. Η μνήμη είναι σπουδαίο, σπουδαίο, όχι εργαλείο. Είναι το υλικό μας. Είμαστε μνήμη. Δεν είμαστε τίποτα άλλο εκτός από μνήμη. Η μνήμη είναι η δυνατότητά μας να δούμε οτιδήποτε καινούριο. Το παρελθόν δεν υπάρχει, βέβαια. Η μνήμη δεν είναι παρελθόν. Η μνήμη είναι το απόλυτο παρόν. Δηλαδή, αυτή εδώ τη στιγμή είμαι ό,τι θυμάμαι. Και με ό,τι θυμάμαι μπορώ να δω, να κρίνω και να ελπίσω αυτό που θα γίνει. Και αυτό που θυμάμαι τώρα δά, πέρασε ήδη και πάω σε μια άλλη φάση. Τι κάνουμε λοιπόν με την εικόνα? Τι θα παραστήσουμε από τον κόσμο? Προς τι ζωγραφική? Εγώ τι θέλω εδώ μπροστά το καμβά? Και ύστερα έρχεται ένα άλλο ερώτημα. Καλά, αυτοί που θα το δουν μετά στις εκθέσεις, τι θέλουν εκεί μπροστά?
0: Τι σας λέει ένα παλιό ξύλο που δεν σας λέει ο άνθρωπος?
1: Α, πολλοί άνθρωποι μιλάνε μαζί εκεί και λένε κάτι το οποίο τους ενώνει, κάτι κοινό. Το κοινό των ανθρώπων, μου λέει. Το ότι ο άνθρωπος δεν είναι μόνος του. Οι άνθρωποι καταγόμαστε από άλλους ανθρώπους και συμπεριφερόμαστε ανάμεσα σε άλλους ανθρώπους. Όλη μας η ζωή, όλη μας η υπόσταση είναι σχέσεις. Σχέσεις με ζωντανούς, με πεθαμένους και με αγέννητους.
0: Τι βλέπετε εσείς ένα φθαρμένο αντικείμενο που συχνά μπορεί να διαφεύγει από τους υπόλοιπους? Με λίγα λόγια, γιατί σας συγκινεί τόσο η φθορά? Το έχω πραγματικά απορία. Είναι η φθορά μια μορφή αλήθειας?
1: Μια μορφή? Υπάρχει άλλη μορφή αλήθεια εκτός από τη φθορά?
0: Αλήθεια.
1: Άλλος φόβος του ανθρώπου υπάρχει εκτός από τη φθορά? Η ζωή είναι το κατόρθωμα του ανθρώπου να αντιστέκεται στη φθορά, να αντιστέκεται στο χρόνο που μας δαπανά αδαπάνητος.
0: Πόσο σημαντική είναι η έννοια του ίχνους στο έργο σας?
1: Στο έργο μου μόνο? Τι θέλουμε όλοι στη ζωή? Να αφήσουμε το ίχνος μας.
0: Έτσι είναι. Θα συμφωνήσω απόλυτα.
1: Αυτό.
0: Χωρίς καμία επεκφυγή θα ίχνος. Συμφωνήσω. Έτσι είναι.
1: Και δεν είναι αλαζονία. Δεν είναι να αφήσει τη στεροφημία. Δεν εννοώ αυτό ίχνος. Ίχνος είναι η απόδειξη ότι πέρασες από εδώ και ότι είχες μια σχέση, ότι μετήχες στο κοινό. Ότι ήσουν και εσύ εκεί, ότι το είδες. Το ανάσανες, το μύρισες, το ζήσες, τα άγγιξες, σε πήρε.
0: Από τη ζωγραφική σας διακρίνεται πως υπάρχουν αντικείμενα που κουβαλούν σχεδόν μία ιερή παρουσία. Έτσι φτάνω στον προθάλαμο για το επόμενο μας κεφάλαιο. Έτσι είναι. Κουβαλούν μια ιερή παρουσία. Εγώ αυτό βλέπω. Εσείς έτσι το νιώθετε? Αυτό ζωγραφίζετε?
1: Την ιερότητα... Πώς θα αντιλαμβανόμαστε? Την έχουμε συνδέσει συνήθως με εκκλησίες, με πίστες και τέτοια.
0: Όχι απαραίτητα. Δεν λέω κάτι τέτοιο.
1: Δεν αντιλαμβάνομαι την ιερότητα έτσι. Η ιερότητα για την συνείδηση του ανθρώπου, ο οποίος το χάζεται τη ζωή του, τον κόσμο και την ύπαρξη, είναι ο σεβασμός στην αγνωσία.
0: Ακριβώς αυτή τη λέξη θα έλεγα. Η μεγαλοσύνη και ο σεβασμός. Αυτό θέλω να πω. Κάτι μεγάλο, σεβαστό.
1: Αλλά στο άγνωστο, σε αυτό που δεν γνωρίζουμε. Εκεί φτάνει το απότοτο σημείο της γνώσης του ανθρώπου. Στην αγνωσία, το εν είδε ότι ουδέν είδε, το Σοκράτη. Αυτό ακριβώς σημαίνει ότι όταν ξέρεις τόσα πολλά, φτάνεις να καταλαβαίνεις ότι δεν ξέρεις τίποτε. Διότι πάντα, όσο και αν ξέρουμε, είναι σαν ένα σάκος που γεμίζει από γνώσεις. Όσο γεμίζει, διωγγώνεται το περίγραμμά του, η εξωτερική του επιφάνεια. Και όσο μεγαλώνει, έχει μεγαλύτερη επαφή με το άγνωστο που το περιβάλλει. Όσο περισσότερο ξέρεις, λοιπόν, τόσο περισσότερο είναι το άγνωστο που σε αγκαλιάζει. Μέσα σε αυτό το άγνωστο υπάρχουμε. Και εκεί τι άλλο μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος παρά να το σεβαστεί? Να σεβαστεί δηλαδή την αδυναμία του ουσιαστικά να κατανοήσει το σύμπαν και να αρκεστεί στην απλή μετοχή του, να μετέχει και αυτός στο θαύμα.
0: Το φως στα έργα σας μοιάζει να έχει σχεδόν μια μεταφυσική διάσταση. Τι είναι για εσάς το φως? Και δεν αναφέρομαι μόνο στις φλόγες των κεριών. Αναφέρομαι στο φως που μπορεί να έχει και ένα πορτρέτο. Γιατί βλέπω ότι όλα σας τα έργα έχουν ένα φως.
1: Έτσι το λέμε, φως. Ναι, το ακούω να το λένε φως.
0: Δεν ξέρω πώς αλλιώς μπορώ να το περιγράψω.
1: Φως. Οι άνθρωποι ζητάμε φως. Φως για να δούμε. Φως για να διακρίνουμε, να καταλάβουμε τι μας γίνεται, να συμμαζέψουμε τα σημάζευτα γύρω μας. Το ζητούμενο πάντα είναι φως, αλλά... Κάποτε είχα διαβάσει στο βιβλίο ενός ομυριστή, Γερμανού νομίζω, ότι στην γλώσσα του ομύρου δεν υπάρχει ρήμα ακριβώς για το βλέπω να ταυτίζεται με αυτό που βλέπουμε. Υπάρχουν πολλά ρήματα που περιγράφουν στάσεις όρασης, αλλά όχι το βλέπω.
0: Παρεμφερείς έννοιες.
1: Ναι, ας πούμε θυμάμαι το δέρκομαι, που είναι ο τρόπος του κοιτάγματος, που είναι ο τρόπος με τον οποίο κοιτάζουμε. Αλλά δεν υπάρχει το βλέπω, γιατί εκείνος το εξηγούσε με ένα μαγικό τρόπο. Διότι οι αρχαίοι τον καιρό εκείνο πιστεύαν ότι η όραση είναι αποτέλεσμα της σύμπτωσης του φωτός που εκπέμπει το θεόμενο αντικείμενο και του φωτός που εκπέμπει το βλέμμα του θεατή. Τα δύο αυτά φώτα συμπίπτουν. Όταν αργότερα διάβαζα τις λέξεις και τα πράγματα, ας πούμε, του Φουκώ ή άλλα βιβλία, για τη διαφορά της τάξης του λόγου από την τάξη των πραγμάτων, το ότι ονομάζουμε τα πράγματα, λέμε και κυριαρχούμε στα πράγματα. Δεν κυριαρχούμε στα πράγματα. Τα εντάσσουμε στο δικό μας κόσμο και νομίζουμε ότι είμαστε κυρίαρχοι. Δεν ταυτίζεται ακριβώς η γλώσσα με το αντικείμενο που περιγράφει, ούτε ταυτίζεται το βλέμμα μας με αυτό που κοιτάζουμε. Υπάρχει όμως μια σχέση. Όλα είναι σχέσεις. Αυτή η σχέση είναι ζωοποιός. Ένα φως είναι. Η σύμπτωση φωτός. Μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό. Εξάλλου, είπατε, η φλόγα των κεριών. Δεν άρχισα τις φλόγες από τα κεριά.
0: Όχι, δεν αναφέρομαι καθόλου σε αυτό πρωτίστως.
1: Είναι
0: το προφανές.
1: Είναι το προφανές. Αλλά είναι ένα και πολλοί άνθρωποι που το χρησιμοποιούν σήμερα. Ο Μποκόρος ζωγραφεί κεράκια. Αλήθεια είναι και αυτό. Ζωγραφεί και κεράκια, αλλά δεν είναι τα μόνα. Και επίσης δεν άρχισε από τα κεράκια η φλόγα. Η πρώτη φλόγα που ζωγράφησε ήταν το 92. Ως εικονογράφηση ενός στίχου του Σολομού που λέγει «Ο λίγο φως και μακρινό σε μέγα σκότος κέρμο» πάνω σε μια μαύρη σκουριασμένη επιφάνεια, ένα μέταλλο. Έκανα ένα πολύ μικρό καντιλάκι που δεν φαινόταν και πολύ με μια φλογίτσα. Και εκείνα τα χρόνια δούλευα για μια μεγάλη εκθέση που έκανα το 93 στην Καλαρίς Μπουλάκη, την παραβολή της Ελιάς. Η παραβολή της Ελιάς είχε διάφορα έργα τέλος πάντων. Με ρώτησαν κάποιοι, ναι, δεν έκανες, λέει, ελιές χρώσιμες. Το λάδι το έκρυψε σε τενεκέδες. Έλεγα, το ζητούμενο μου δεν είναι αυτό. Το ζητούμενο είναι το ίστατο προϊόν της ελιάς. Η ελιά είναι ένα πολύ σπουδαίο σύμβολο για τη Μεσόγειο, για τον πολιτισμό μας όλο. Όχι μόνο για την Ελλάδα, είναι για όλη τη Μεσόγειο, για όλους τους αρχαίους λαούς. Είναι σπουδαία, δέντρο σπουδαίο το προϊόν του, το λάδι του. Αλλά το ίστατο προϊόν δεν είναι καν το λάδι. Το ίστατο προϊόν είναι μεταφυσική, είναι άειλο. Είναι η φλόγα που αποδίδει το λάδι στα λαδοκάντυλα. Αυτό ήταν το ζητούμενο. Πώς μέσα από την απόλυτη υλικότητα το λάδι. Το λάδι είναι η απόλυτη μας υλικότητα. Το χρειάζεται το κορμί μας απολύτως.
0: Βεβαίως.
1: Πώς φτάνουμε στο άλλο ζητούμενο. Στο άειλο. Και από τότε στο μυαλό μου ήταν όλοι αυτοί οι συσχετισμοί σάρκας και πνεύματος. Δεν υπάρχει πνεύμα χωρίς ύλη. Δεν υπάρχει κάτι πνευματικό χωρίς κάτι απολύτως υλικό. Δεν υπάρχει σωτηρία χωρίς αμαρτία και μετάνοια. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν υπάρχει φώτος χωρίς σκοτάδι. Κάθε φως ξέρει πολύ καλά τι χρωστάει στο σκοτάδι του.
0: Έτσι είναι.
1: Και μόνο αυτό ξέρει τι χρωστάει στο σκοτάδι του. Εμείς το βλέπουμε σαν φως. Ρώτα το όμως. Να δεις πώς έφτασες εδώ, μέσα από τη σκοτάδια περνάει ο καθένας μας.
0: Άρα λοιπόν δεν υπάρχει σίγουρα φως χωρίς το σκοτάδι και το κατανοώ απόλυτα και είμαι απόλυτα σύμφωνη. Μπορεί το σκοτάδι να είναι δημιουργικό. Έχει τέτοια ιδιότητα. Τι σας έχουν διδάξει εσάς οι σκοτεινές περίοδοι της ζωής σας?
1: Η κατεξοχήν χρησιμότητα του σκότους είναι η παραγωγική του δυνατότητα. Διότι μέσα από το σκοτάδι μπορείς να παράξεις ό,τι άλλο. Μέσα από τη δυσκολία να αποτύχεις, να ξαναπροσπαθήσεις, να καταλάβεις γιατί απέτυχες, να προσπαθήσεις καλύτερα, να αποτύχεις καλύτερα. To fail better, που λέγει και ο Μπέγκετ. Αυτές οι αποτυχίες, αυτές οι σκοτεινές μας πλευρές, όσο διαπραγματευόμαστε, τόσο λυτρωνόμαστε. Θυμάμαι και το λέω συχνά, πριν από χρόνια, το 16, είχα κάνει μια μεγάλη αναδρομική στο Μπενάκι και είχε έρθει ένα κοριτσάκι με τη μαμά του και κάποια άλλη κυρία. Μου είπαν, κύριε Παγκόρ, θέλει να σας μιλήσει κάτι, να σας ρωτήσει. Η μικρή που ζωγραφίζει και αυτή και κάνει σχέδια με μολύβι. Είχε δει ένα σχέδιο που είχα κάνει, μια λάμπα θιέλης. Και μου είπε, ζωγραφίζω και εγώ με μολύβι και μου αρέσει πολύ το σχέδιο. Αλλά θέλω να σας ρωτήσω, πώς κάνουμε το φως? Και με εντυπωσίασε η ερώτηση και αυθορμήτως της απάντησα, κοιτάξτε, εσύ έχεις το χαρτάκι σου το άσπρο και το μολύβι που είναι μαύρο. Το φως είναι άσπρο, αλλά δεν είναι το χαρτί. Θα πρέπει να χειριστείς το σκοτάδι από το μολύβι. Και όσο εσύ...
0: Για να βγει το φως.
1: Θα επεξεργάζεσαι το σκοτάδι. Το φως, μην ανησυχείς, θα έρθει μόνο του. Αρκεί να δουλέψει τα δικά σου σκοτάδια. Και αναρωτιόμουν την ίδια στιγμή, όχι τώρα, τι λες το κοριτσάκι? Αυτό είναι μάθημα τέχνης ή ζωής.
0: Μάλλον το δεύτερο.
1: Δεν υπάρχει διαφορά. Δεν είναι η τέχνη που προέχει.
0: Σωστά.
1: Η ζωή προέχει.
0: Σωστά.
1: Όλα για τη ζωή γίνονται.
0: Μ' αρέσει αυτό που το ακούω από εσάς, για να είμαι ειλικρινής. Ότι η ζωή προέχει. Υπάρχει σχέση ανάμεσα στο φυσικό φως και στο εσωτερικό φως του ανθρώπου?
1: Υπάρχει διαφορά?
0: Πιστεύω πως όχι.
1: Όχι.
0: Ποιο είναι το φως που σας συγκινεί περισσότερο? Υπάρχει κάποιο φως που εξακολουθείτε εσείς να αναζητάτε?
1: Το κρυμμένο.
0: Είναι το φως μια μορφή ελπίδας. Πιστεύετε ότι ο άνθρωπος μαθαίνει να το βλέπει όσο μεγαλώνει?
1: Έτσι λέμε.
0: Ή ανάβει και σβήνει?
1: Έτσι λέμε ότι είναι ελπίδα. Αλλά και με το που θα το φτάσεις, τι θα γίνει? Αν το αγγίξεις, θα καείς. Αν το παρακοιτάξεις, θα τυφλωθείς. Να, σαν να δες με γυμνά μάτια τον ήλιο. Πήγαινε κοντά. Αντέχεις?
0: Όχι.
1: Δεν αντέχεται το φως. Δεν αντέχεται. Κάποτε είχα διαβάσει, νομίζω του Καρμάικλ ήταν, ένα έφηβος το είχα διαβάσει σε ένα βιβλίο που δεν θυμάμαι καν ποιο ήταν. Θυμάμαι τη φράση όμως. Το καλύτερο πράγμα υπό τον ήλιον είναι να τον απολαμβάνεις υπό σκιάν.
0: Ναι, να νιώθεις τη ζέστη του.
1: Ναι.
0: Να βλέπεις το φως του, αλλά να μην καίγεσαι.
1: Εξάλλου αυτό που μου έμεινε, το σημαντικότερο πράγμα που μου έμεινε από τον πατέρα μου και από αυτά που μου έλεγε, πολλά και σπουδαία. Ένα κυρίως κρατώ. Ότι ο άνθρωπος δεν σώζεται μόνος του και μην χάσεις από τα μάτια σου το φως να βλέπεις, ακούς.
0: Και ο μπαμπάς σας επηρέασε πάρα πολύ.
1: Σε πάρα πολλά. Δεν μάθα να αγαπάω τον τόπο μου, όχι επειδή είναι τόπος μου. Επειδή έχει ιστορία. Κάθε τόπος έχει ιστορία. Δεν είναι ο δικός μας τόπος που αξίζει.
0: Βεβαίως.
1: Είναι ο τόπος του καθενός, διότι ο τόπος μας είναι η παιδική μας ηλικία. Και η παιδική μας ηλικία είναι όλοι οι άνθρωποι, όλες οι εικόνες που μας φτιάχνουν ανθρώπους.
0: Πιστεύετε ότι μπορεί να ξεφύγει ο άνθρωπος από την παιδική του ηλικία ποτέ?
1: Ποτέ. Όχι απλώς δεν έχει δυνατότητα να ξεφύγει. Δεν έχει δυνατότητα να μην θέλει να γυρίσει. Διότι τι άλλο ζητάει ο άνθρωπος παρά να είναι παιδί?
0: Καταλαβαίνετε, δεν εννοώ μόνο από τα θετικά και τα αρνητικά και όλα όσα μας έχουν διαμορφώσει.
1: Γιατί να τα ξεχωρίσουμε? Τι θέλουμε το γερασάκι του τούρτα μόνο? Αλλά κάτι γίνεται ζωή μόνο με τα θετικά. Εξάλλου είμαστε σίγουροι ότι τα θετικά δεν προέρχονται από τα άλλα ή δεν έχουν σχέση. Κάπου αυτό το ποίημα του Χατζόπουλου έχει ένα άλλο στίχο που λέει: και ό,τι σου έχει, σε έχει μαγέψει και ό,τι σου έχει γελάσει, το έχεις μόνος κερδίσει, μοναχός σου ετοιμάσει. Μη καλό όταν σπέρνεις, κακό δε θερίζεις. Δε σκοντάφτεις σε ερώτημα σ' ό,τι ρωτάς.
0: Σαν το σκοτάδι με το φως περίπου,
1: Είναι δίπολα η ζωή, είναι σχέσεις όλα. Τίποτα δεν είναι καθαρό στη ζωή. Ούτε η αγάπη με το μίσος είναι καθαρό. Το φως με το σκοτάδι. Δεν μπορώ να δω εγώ τουλάχιστον τίποτα καθαρό. Γι' αυτό και λέω ότι να φύγω μακριά από τις ιδεολογίες και τις κατευθύνσεις, τα δάχτυλα τα σηκωμένα που σου λένε εδώ πήγαινε. Ποιος θα σου δείξει? Ποιος βρήκε το νόημα της ζωής να το δείξει και σε σένα με τα δικά σου βιώματα και με τις δικές σου παραδόσεις και με τα δικά σου ζητούμενα?
0: Απόλυτα σύμφωνοι.
1: Έχουμε μια ευκαιρία να απλώσουμε τον εαυτό μας σε αυτόν τον κόσμο. Είναι εντελώς προσωπικό και εντελώς κοινότυπο. Όλοι το ίδιο κάνουμε. Αλλά έχουμε τη δυνατότητα να το κάνουμε. Γι' αυτό λέω είναι χάρισμα η ζωή. Μας δίνεται αυτή η δυνατότητα να τη ζήσουμε. Ας τη ζήσουμε με τον καλύτερο μας τρόπο. Ας δώσουμε τον καλύτερό μας σε αυτό. Ας ψάξουμε να τον βρούμε και ας τον αποδώσουμε. Και τι είναι αυτό? Δεν είναι κάτι συγκεκριμένο. Δεν πρόκειται να είναι κάτι καθαρό και απτό ακριβώς. Παρότι θα τα αγγίζουμε και αυτό μυρίζουμε και αυτό αισθανόμαστε συνέχεια, αυτό που θα βρούμε από τον εαυτό μας είναι κάτι εντελώς διάφανο. Πρέπει να χωρέσει όλο τον κόσμο μέσα του και να τον ανταποδώσει ως θησαυρό και ως θαύμα. Άλλο χρέος έχουμε?
0: Κανένα. Έχετε πει ότι η τέχνη δεν είναι θέαμα, αλλά είναι κάτι που πρέπει να σε αφορά και πρέπει να είναι κάτι που να σε πονάει. Τι σημαίνει αυτό?
1: Το λέω αυτό έχοντας στο νου μου μια φράση που μου λέει «Αγκάθι, αγάπη και αγγυλώνει». Πονάει. Γλυκά αγκάθια μαζί με τη γλύκα είναι και ο πόνος. Συνήθως την τέχνη την θεωρούμε κάτι ωραίο, ευχάριστο. Α, οι ζωγράφοι περνάνε ωραία.
0: Δεν είναι.
1: Να σας πω, δεν είναι έτσι. Τα πιο σπουδαία πράγματα που έχω κάνει και που έχουν κάνει και άλλοι άνθρωποι, από όσο ξέρω, δεν γίνονται σε στιγμές ευτυχίας. Όταν είσαι ευτυχισμένος, δεν κάθεσαι να ζωγραφίσεις τώρα. Δεν κάθεσαι απ' έξω τώρα. Δεν γίνεται για αυτόν τον λόγο. Και λέμε, η ζωγραφική σε ξανακάνει παιδί. Όταν ζωγραφίζουμε και δεν είμαστε πια παιδιά, δεν ζωγραφίζουμε όπως τα παιδιά. Δεν το κάνουμε για να περάσει η ώρα. Για άλλο λόγο το κάνουμε. Η παιδική ζωγραφική είναι διαφορετική. Και όταν με ρωτάνε, και τι να πούμε στο παιδί αυτό που ζωγραφίζει, να του δώσετε χρώματα και τη δυνατότητα να ζωγραφίζει τίποτα, να μην του πείτε τίποτα. Μετά είναι άλλη φάση. Μετά αρχίζουν άλλες δυσκολίες. Το θέμα λοιπόν, πέρα από το τι θα κάνω εγώ, γι' αυτό λέω πρέπει να σε αφορά και να σε πονάει η ζωγραφική, είναι τι θα γίνει με τους θεατές. Λέμε συνήθως ότι τα έργα εκτίθενται στον κόσμο, στους θεατές, τα μουσεία εκθέτουν, Εγώ σκέφτομαι, δεν εκθέτουν τα μουσεία, τα έργα παρίστανται στα μουσεία. Αυτό που εκτίθεται είναι ο κάθε θεατής μπροστά στα έργα. Πάει εκεί μες στο μουσείο, πάει μπροστά, δεν θα αναρωτηθεί εγώ τι θέλω εγώ τώρα. Τι θέλω εγώ εδώ μπροστά, γιατί είμαι εγώ εδώ. Αυτό είναι το ζητούμενο. Σε αυτό πρέπει να απαντήσει. Δεν θα του δώσει το έργο καμία λύση. Αυτός θα δώσει λύση ενώπιον του έργου. Το έργο κάνει κάτι μυστήριο, κάτι μυστικό. Και το μυστήριο μην το φανταστείτε σαν κάτι πολύπλοκα πνευματικό. Είναι απλώς μυστικό, είναι ένα απλό πραγματάκι το οποίο βρίσκεται εκεί και αν δεν συμπέσει με αυτό που σε πονάει δεν πρόκειται να αποκτήσει σχέση με το έργο. Γι' αυτό δεν έχει και μεγάλη διάκριση αφηρημένη από την παραστατική ζωγραφική και όλα αυτά, διότι και ένα χρώμα, ένα νεύμα αρκεί. Εξάλλου, λέμε, με ρωτάτε και με ρωτήσατε νομίζω πριν γιατί, τι ψάχνω να βρω μέσα στα παλιά υλικά. Mm-hmm. Να σου πω την αλήθεια, δεν ψάχνω να βρω τίποτε. Περιμένω να μου πούνε. Αυτά μου λένε. Βλέπω κάτι στο δρόμο, ένα παλιό ξύλο, ένα παλιό ύφασμα, ένα παλιό ξύλο, όχι στο δρόμο, παντού όπου. Κάτι μου λέει. Αυτό το νεύμα είναι που μας δένει. Δεν ξέρω πώς να το χειριστώ. Και αισθάνομαι μηχανία πάντα. Έχω ζωγραφίσει χιλιάδες κεράκια και τώρα κάθε φορά λέω πάλι τώρα πώς το κάνουμε αυτό. Διότι δεν είναι ένα κερί. Δεν είναι μια ζωγραφιά. Είναι η συνάφεια που έχει με την επιφάνεια. Και η συνάφεια με τη δικιά μου στιγμή. Εγώ τι θέλω τώρα εδώ.
0: Αυτό που είπατε για την έκθεση του θεατή, πραγματικά το ακούω με πολύ μεγάλη προσήλωση και στριφογυρίζει μες στο μυαλό μου, γιατί επιτέλους με απελευθερώσατε και νομίζω και άλλους θεατές από αυτή την επιμονή να εξηγήσουμε την τέχνη ενός ανθρώπου, να ερμηνεύσουμε απαραίτητος ένα πίνακα. Τι είναι αυτό που θέλει να πει ένας πίνακας? Πείτε μου ότι επιτέλους υπάρχει αληθινή ελευθερία απέναντι σε αυτό. Ότι πρέπει να υπάρχει.
1: Είναι, το λες, με αληθινή ελευθερία. Είναι ελευθερία, αλλά μην ξεχνάς ότι αυτή η ελευθερία είναι πολύ βαριά. Σου μεταθέτω το βάρος. Δικό σου είναι το βάρος. Εσύ θα την πάρεις αυτή την ελευθερία.
0: Μεταχαράς.
1: Δεν πολύ είναι πάντα μεταχαράς. Μην το λες τόσο ευχάριστα. Δεν ξέρεις αν είναι μεταχαράς. Μπορεί να σε πονάει. Διότι η ελευθερία είναι βάρος. Στις τελευταίες δεκαετίες θεωρούμε την ελευθερία δικαίωμα των ανθρώπων όλων. Και την έχουμε. Κάθε ένας είναι ελεύθερος, λέει ότι θέλει, ειδικά σε αυτού του τύπου τις δημοκρατίες που έχουμε. Περίπου λες ότι καθένα. Δεν καταλαβαίνουμε όμως ότι καμία ελευθερία δεν έχουμε. Ακούμε όλες τις ίδιες ειδήσεις, μαθαίνουμε τα ίδια νέα. Και επίσης είμαστε όλοι δεσμευμένοι από την ίδια πρίζα και τον ίδιο πάροχο ενέργειας. Άμα όμως το κόψει αυτό, δεν υπάρχουμε. Άρα, ποια ανεξαρτησία, ποια ελευθερία. Απολύτως εξαρτημένοι είμαστε. Από ένα κοινό τόπο, ο οποίος παρέχει μια κοινή γνώση για όλους. Το προσωπικό βίωμα, η φύση, η απλή καθαρή σχέση με τη φύση έχει χαθεί. Όλα τα βλέπουμε μεσολαβημένα. Εικονική πραγματικότητα, εικόνες, φωτεινές οθόνες, αλλά χωρίς φως. Στη μοναξιά του καθενός. Η ελευθερία είναι ύπουλο πράγμα.
0: Είναι.
1: Και είναι πολύ βαρύ όταν το αναλάβεις. Και η ελευθερία, το έλεγα και για την έκθεση του 21 και για αυτά που είχα κάνει τότε.
0: Φέβαια.
1: Η ελευθερία δεν είναι φτερά για να πετάς. Η ελευθερία είναι βουνό να το σηκώσεις.
0: Μα δεν είναι πάρα πολύ δημιουργικό αυτό? Και συγχωρήστε μου, είναι αδόκιμος μάλλον ο όρος. Αλλά δεν είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Δεν εννοώ το να φεύγεις από κάπου με μια τεράστια χαρά. Αλλά μπορεί να φύγεις και με ένα μεγάλο βάρος. Και αυτό δεν είναι πολύ σημαντικό? Δεν είναι πολύ σπουδαίο? Δεν είναι πολύ μεγάλο?
1: Να είναι η χαρά του Σύσυφου να ανεβάζει το λίθο στο βουνό.
0: Ακριβώς. Η τέχνη θεραπεύει ή αποκαλύπτει τραύματα? Φαντάζομαι ότι με τα τελευταία που μου είπατε, και το ένα και το άλλο, και μάλλον το δεύτερο.
1: Αποκαλύπτει και τραύματα, αποκαλύπτει και θαύματα και ένα σωρό άλλα πράγματα τα οποία ούτε τα ξέρουμε και μερικά από αυτά ούτε θα τα μάθουμε ποτέ μας. Κάποτε, εκεί στο τέλος της νομικής, μετά τη νομική μάλλον, που δεν ήξερα τι να κάνω και διάβαζα άλλα, δάλα. Μέσα σε αυτά τα άλλα ντάλα είχε πέσει και ο Βιτγενστάιν στα χέρια μου και είχα διαβάσει το Τρακτάτους Λόγικο Φιλοσόφικου, στο οποίο τελειώνει σε μία φράση την οποία τη λέω συχνά. Ό,τι μπορεί να υποθεί, έλεγε, μπορεί να υποθεί με σαφήνεια. Για ό,τι δεν μπορεί κανείς να μιλά, καλύτερα να σωπαίνει. Μ' άρεσε πάρα πολύ το ότι έδειχνε αυτό ο σεβασμός στον χώρο του μυστικού. Ότι υπάρχουν πράγματα για τα οποία δεν μπορούμε να μιλάμε. Και ύστερα από πολλά χρόνια, εντελώς άσχετα, άνοιξε απόγευμα, ήταν, θυμάμαι, το φως του ήλιου απογευματινό που έπεσε πάνω σε ένα βιβλίο, το οποίο μου το έχει χαρίσει μια φίλη πριν από καιρό, δεν το άνοιξε ποτέ, δεν νόμιζα ότι με ενδιέφερε. Και διάβασα σε εξαιρετικά αρχαία ελληνικά τις αυθέγκτης και αγνώστης, αυθέγκτος και αγνώστος συναπτώμεθα, τα άρρητα σόφρονη συγητιμώντες. Το λέω για την ομορφιά της γλώσσας. Σημαίνει στη σύγχρονη ελληνική τα άγνωστα, αυτά που δεν μπορούμε να γνωρίσουμε, και τα αύθεγκτα, αυτά που δεν μπορούμε να φθέγξουμε, να πούμε. Μόνο αυθέγκτος ελληνική. Τα άγνωστα, αυτά που δεν μπορούμε να γνωρίσουμε, και τα αύθεγκτα, αυτά που δεν μπορούμε να φθέγξουμε, να πούμε. Μόνο

0: ζωής μας σε αυτόν τον κόσμο, να το απλώσουμε σε αιωνιότητα. Διότι η δικιά μας στιγμούλα στον κόσμο είναι η αιωνιότητα. Είναι η μετοχή μας στην αιωνιότητα. Δεν είναι τυχαία, δεν είναι εφήμερη. Ναι. Μην τη χαραμίζουμε.
1: Έτσι είναι. Είναι η μετοχή μας στην αιωνιότητα. Ναι. Πολύ σωστά. Κυρίες και κύριοι, για όσους ανοίξατε τώρα τα ραδιόφωνά σας, βρίσκεστε στο τρίτο πρόγραμμα και ακούτε την εκπομπή «Ευγενή Μέταλλα». Καλεσμένος ο ζωγράφος Χρήστος Μποκόρος. Περνάω στο κεφάλαιο της Ελλάδας και της ιστορίας. Ποια Ελλάδα κουβαλάτε μέσα σας όταν ζωγραφίζετε, όταν δημιουργείτε?
0: Τι είναι η πατρίδα μας, μην είναι εδώ. Κάνω και τα ψηλά βουνά, το έλεγε Παλαμάς, πατριώτης μου. Τι είναι, δεν ξέρω. Και η πατρίδα είναι ένα από αυτά πολλά πράγματα τα οποία συνιστούν εσωτερική κατάσταση στον άνθρωπο. Δεν είναι ακριβώς μια πραγματικότητα. Και λέω δεν είναι ακριβώς, όχι δεν είναι πραγματικότητα, πραγματικότητα είναι. Απλώς δεν είναι ακριβώς η πραγματικότητα. Είναι αυτή η πραγματικότητα μια άλλη αχλή, την οποία ο καθένας μπορεί να την ντύσει, αναβαλώμενη ένα άλλο φως, ο σημάτιο. Κάτι άλλο φοράει αυτή η πατρίδα. Ένα φως για να μας οδηγεί, ένα φως για να μας συγκρατήσει σε δύσκολες στιγμές. Και κουβαλάει και ένα μυστήριο πράγμα, που κάποιες φορές μας δίνει τόση δύναμη που δεν το πιστεύουμε ότι την είχαμε. Δεν ξέρω τι είναι. Και το να μιλάμε πολύ για αυτή επίσης μου φαίνεται κουραστικό και ιδεολογικό και καταλήγει σε λάθος ερμηνείες. Δεν μπορούμε να ερμηνεύσουμε τα πράγματα αυτά. Αυτά όταν είναι ζωντανά μέσα μας θριαμβεύουν. Αλλά δεν θριαμβεύουν ακριβώς ως πατρίδα. Θριαμβεύουν ως ανθρώπινες υποστάσεις. Ο ίδιος ο άνθρωπος δηλαδή μπορεί να θριαμβεύσει η ζωή του, η πραγματική, καθοδηγούμενος από μια εσωτερική ιδέα πατρίδας. Τι είναι η πατρίδα, η παιδική ηλικία του καθενός λέμε. Και το λέμε πατρίδα και μητρίδα. Τι είναι, ο μπαμπάς μας και η μαμά μας. Ναι, ο μπαμπάς μας και η μαμά μας. Και η μαμά μας είναι η πατρίδα. Οι οποίοι όμως δεν είναι μόνοι τους. Είχαν και αυτοί ο μπαμπά και η μαμά. Επίσης είχαν ένα τόπο που ζούσαν, ένα σπίτι που ζούσαν. Είχαν κάποια φαγητά που μας μαγείρευαν. Κάποιες βόλτες που μας πηγαίνανε. Κάποια παιχνίδια που παίζαμε μαζί. Κάποιες κουβέντες που μας είπαν. Όλα αυτά πατρίδα μας είναι. Χωρίς αυτά κάνουμε, υπάρχουμε. Δεν υπάρχουμε χωρίς αυτά. Κανένας άνθρωπος δεν είναι μόνος. Πατρίδα είναι αυτό. Η έλλειψη της μοναξίας. Η συνείδηση το ότι δεν είμαστε μόνοι. Όχι να γίνουμε παρέα με τους ομοίους μας, διότι αυτό είναι κατ' επιλογή, είναι αλακάρτ πάλι. Όχι. Αυτό είναι να βρούμε τους ομοίους μας, να βρούμε τα καλά, να πάρουμε τα καλά και όλοι οι άλλοι είναι κακοί και είναι εχθροί μας. Αυτά δεν είναι ακριβώς παθή, δεν θεωρώ εγώ παθή. Αυτά είναι τοπικισμοί και μικρότητες.
1: Ποια είναι τα συναισθήματά σας για τη χώρα μας σήμερα, ο Έλληνας? Έχει μνήμη, τη διατηρεί αυτή τη μνήμη που αφορά
0: πρώτα απ' όλα,
1: στην ιστορία του.
0: Ο Έλληνας καταλαβαίνει ότι ομονοεί με κάποιους, έχει κοινότητα, αναγνωρίζει τον εαυτό του σε μια κοινότητα. Ποιος Έλληνας με ποιον Έλληνα? Εδώ φαγωνόμαστε ένα με τον άλλον.
1: Άρα το ερώτημα είναι τι σημαίνει κοινότητα.
0: Αυτό.
1: Τι σημαίνει κοινότητα.
0: Το ερώτημα είναι σε τι ομονοούμε ως κοινότητα.
1: Μάλιστα.
0: Και αυτό το ερώτημα παραμένει αναπάντητο αιώνες. Εμείς οφείλουμε να το απαντήσουμε με την προσωπική μας ζωή. Καθένας καταθέτοντας κάτι σε αυτό, εκτός από το μίσος και το χλεβασμό και τη συνήθη κατάσταση. Συνήθη κατάσταση είναι, η κατάσταση είναι μυσαλλοδοξία, το να μισείς τη γνώμη του άλλου.
1: Κανείς δεν σώζεται μόνος του λοιπόν.
0: Κανείς δεν σώζεται μόνος, κορίτσι μου, κανείς. Δεν γίνεται. Δεν υπάρχει προσωπική σωτηρία. Δεν υπάρχει οδός που να χωράει μόνο εσένα. Η ζωή σου με άλλους ανθρώπους είναι. Με άλλους ανθρώπους. Κάποιες φορές είναι για άλλους ανθρώπους. Και κάποιες φορές αυτό αποβαίνει μοιραία κακό ή μοιραία καλό. Μπορείς να σώζεις άλλους ανθρώπους σκορπώντας εντός εισαγωγικών τη ζωή σου σε αυτούς. Μπορείς επίσης να καταπίεσεις ανθρώπους σκορπώντας τη ζωή σου σε αυτούς. Όλα χρειάζονται μέτρο. Το μέτρο είναι το σπουδαίο.
1: Και πότε τη ζωή σου δεν τη σκορπίζεις?
0: Κοιτάξτε. Έλεγε ο Θοδωράκης, υπάρχουν τραγούδια για να θυμάσαι και τραγούδια για να ξεχνάς. Λέμε επίσης ότι όλες αυτές οι τέχνες είναι διασκέδαση. Και τώρα, μάλιστα,

0: είναι στο entertainment, είναι στο χώρο των διασκεδάσεων. Το σκεδάνιμι, το ρήμα, σημαίνει, είναι εκείνη η κίνηση του ξυλοκόπου όταν χτυπάει το σεκούρι πάνω στον κορμό και φεύγουν οι σκλήθρες και διασκορπίζεται. Είναι σκόρπισμα. Η συγκέντρωση είναι το να μαζέψει τα κομμάτια, να τα ξαναβάλει στη θέση του, να τα βάλει σε μία οδό, να φτιάξει μία τάξη ή όποια τάξη είναι καλύτερη από το χάος. Και καθένας μας μία τάξη επιδιώκει στη ζωή, να βάλει μία σειρά. Και επίσης εκεί είναι χρήσιμο το φως. Το φως δεν είναι στόχος να το φτάσεις. Το φως είναι οδηγός, σου σου δείχνει τα σκορπίδια γύρω σου. Να συμμαζέψεις, να συμμαζευτείς.
1: Μετά από τόσα χρόνια δημιουργίας, τι πιστεύετε ότι είναι η ομορφιά, ο ορισμός της?
0: Η ελπίδα που μας σώζει. Η ομορφιά που σώζει τον κόσμο. Δεν σώζει ακριβώς η ομορφιά τον κόσμο. Διότι η ομορφιά δεν μπορεί να οριστεί. Καθένας αλλιώς τη βλέπει. Άλλη βλέπει. Το σωτήριο είναι η μετοχή μας στην ομορφιά. Να θέλουμε να μετέχουμε στην ομορφιά. Γιατί αν δεν θέλουμε να μετέχουμε, τίποτα δεν θα σώσει τον κόσμο. Άρα, εμείς θα σώσουμε τον κόσμο, μετέχοντας την ομορφιά. Η ομορφιά μας, δηλαδή, να προσθέσουμε στον κόσμο την ομορφιά, με όποιο τίμημα. Εκεί είναι το δύσκολο, και εκεί έχουμε τα προβλήματα. Τα τιμήματα, το πόσο κάνει η ομορφιά, το πόσο κάνει η τιμή.
1: Αν μπορούσατε να αφήσετε μία σκέψη στους νεότερους ανθρώπους, ποια θα ήταν πάνω σε αυτό που λέμε τώρα? Πιστεύετε ότι έχουν ανάγκη να μας ακούσουν?
0: Ναι, είδες, αυτή είναι η αιτία του δισταγμού. Να μην φοβούνται. Δεν έχουν άλλο δρόμο, μόνο μπροστά να πάνε. Δεν έχω να υποδείξω εδώ. Αλίμονο. Να πάρουν τη ζωή τους στα χέρια τους. Να ορθώσουν τα ανάστημά τους και να μου το δείξουν λαμπερό. Ακόμη και στην πτώση του.
1: Πολύ σωστά. Ποια ερώτηση σας συνοδεύει περισσότερο όσο περνούν τα χρόνια?
0: Και τώρα τι κάνουμε?
1: Τη σκέφτεστε συχνά?
0: Πολύ.
1: Και την απαντάτε συχνά, να φανταστώ?
0: Και προσπαθώ συχνά να την απαντήσω και το ερώτημα παραμένει. Διότι ξανάρχεται η ευκαιρία. Τσουπ, εμφανίζει το κεφαλάκι του. Πάλι εδώ είμαστε. Κάθε μέρα που ξημερώνει, τι κάνουμε σήμερα? Είμαστε εδώ. Πάλι. Η ζωή είναι μια επανάληψη. Και ας μισούμε τις επαναλήψεις και θέλουμε να τις κάνουμε αλλιώς. Είναι επανάληψη, αλλά κάθε μέρα που ξημερώνει είναι διαφορετική. Και τώρα τι κάνουμε, πώς την κερδίζουμε?
1: Τι είναι πιο σημαντικό για έναν άνθρωπο, να τον θυμούνται ή να έχει αγαπήσει?
0: Να τον θυμούνται ή να έχει αγαπήσει. Όταν θα το θυμούνται, αυτό δεν θα υπάρχει. Σημαντικό για έναν άνθρωπο είναι να θυμάται τις αγάπες εντός αυτού του κόσμου για τον ίδιο. Να θυμάται ότι τον έχουν αγαπήσει. Αυτό είναι πολύ παρήγορο. Να μην ξεχνάει αυτούς που τον αγαπήσανε. Είναι πολύ μεγάλη αγκαλιά αυτή για τον άνθρωπο. Να μπορέσει να διακρίνει την αγκαλιά αυτή που υπάρχει, για όλους υπάρχει.
1: Το έχετε νιώσει εσείς αυτό στη ζωή σας? Φαντάζομαι πως ναι.
0: Αισθάνομαι ότι είμαι προνομίουχος. Αισθάνθηκα την αγάπη αυτή από πολύ μικρός και από πολλούς. Έτυχε να είμαι πρώτο αγκόνι σε μια οικογένεια. Οι γονείς της μάνας μου πρόσφυγες, είχαν 8 παιδιά. Και είμαι το πρώτο αγκόνι και οπότε θυμάμαι. Πολύ κόσμο από την αρχή.
1: Αγκαλιά και πολύ αγάπη.
0: Ναι, όσο και αν φαίνονταν αυτά τυπικά. Και είναι μια συνθήκη ζωοποιός. Το ότι δεν είσαι μόνος στον κόσμο, έτσι ξεκινάει. Και όχι ότι είμαστε μόνοι μας κλειστοί, είμαστε ανοιχτοί, είμαστε έξω στην αυλή, στα προσφυγικά. Δεν είχα πόρτες. Και πόρτες μερικές φορές ήταν κουρτίνες. Είσαι ανοιχτός στον κόσμο. Είναι σπουδαίο πράγμα αυτό.
1: Ποια είναι η πιο απλοϊκή αλλά ταυτόχρονα και μεγαλειώδης ανάμνηση που είχατε από εκείνη την εποχή? Κάτι απλό που ενδεχομένως σας έλεγε ή βλέπατε να λειτουργεί έτσι η γιαγιά σας ή ο παππούς σας ή οι γονείς σας, που αυτό θα σας συνοδεύει πάντα, γιατί έμοιαζε απλό αλλά δεν ήταν?
0: Μου λέγανε πάρα πολλά πράγματα, αλλά δεν είναι το σημαντικότερο που συγκρατώ. Το σημαντικότερο που συγκρατώ είναι οι απλές καθημερινές αισθήσεις που τότε ήταν πράγματα από τα οποία ήθελα να ξεφύγω. Οι λάσπες, τα χωράφια που πάταγα, που τότε έλεγα ήθελα να πάω να πληθώ, να φύγω το βράδυ, να πάω στην δίσκο. Αλλά δεν θυμάμαι καν τι τραγούδια χορεύαμε στην δίσκο. Θυμάμαι όμως τη μυρουδιά από το χώμα, από τη χλωρασιά, το νίσιο στα δέντρα, κάτω από τις μουριές. Όταν φεύγαμε το λιοπύρι τα καλοκαίρια στα καπνοχώρα, στα Γρήνιο. Αυτές οι αισθήσεις, οι πρώτες, αυτές από τις οποίες ήθελα να ξεφύγω,
1: ναι,
0: είναι αυτές που είναι η πιο σπουδαία αγκαλιά που αισθάνομαι και το πιο αποτελεσματικό εργαλείο ανάκτησης του κόσμου που έχω. Είδατε τι περίεργη που είναι η ζωή, πώς μας τα γυρίζει ανάποδα. Ε? Όλα μαζί.
1: Υπάρχουν αλήθειες που δεν μπορούν να υποθούν με λόγια, αλλά μόνο η τέχνη μπορεί να τις αγγίξει. Όχι.
0: Στηρίζουμε στην τέχνη πάρα πολλά πράγματα.
1: Δεν ναι, ξέρεις, για να είμαι ειλικρινή, στηρίζουμε. Είναι γεγονός. Αλλά είναι λάθος αυτό.
0: Ας δούμε τον εαυτό μας σαν τέχνη. Ας δούμε τον εαυτό μας. Δηλαδή, συγγνώμη, τι θέλουμε από την τέχνη. Γιατί το στηρίζουμε στην τέχνη. Τα τελευταία χρόνια, μέσα στα μουσεία, μπαίνουμε και συμπεριφερόμαστε πιο σεβαστικά. Σεβαστικότερα και από τις εκκλησίες. Ναι.
1: Ναι, το πιστεύω αυτό.
0: Αλήθεια, γιατί. Γιατί νομίζουμε ότι τα έργα κρατάνε το μυστικό. Και θα πρέπει κάπως να τα ανακαλύψουμε και δεν το ξέρουμε εμείς. Γι' αυτό λέω: έχω μια μηχανία απέναντι στα έργα και πρέπει να την αντιμετωπίσουμε. Τι θέλουμε εμείς εδώ στον χώρο του μυστικού, στον χώρο αυτού που δεν καταλαβαίνουμε, στην έκφραση του άλλου, στην ετερότητα, στην άλλη μορφή. Τι θέλουμε εδώ απέναντι. Ποιος θα μας λύσει το πρόβλημα λοιπόν, η τέχνη που είναι απέναντι, όχι. Εμείς θα το λύσουμε ενώπιον της. Ένας καθρέφτης είναι. Ένας καθρέφτης που δεν δείχνει εμάς, αλλά μας δείχνει μέσα στην κοινότητα, διότι δεν επικοινωνούμε με την τέχνη. Δεν συμφωνώ εγώ με αυτό το ρήμα. Κοινωνούμε σε κάτι κοινό.
1: Κοινωνούμε και όχι επικοινωνούμε, ναι. Λοιπόν.
0: Δεν καταλάβουμε τον καλλιτέχνη. Δεν υπάρχει.
1: Μα να σας πω κάτι, δεν είναι μεγάλη αλαζονή αυτό. Σας το είπα και πριν, δηλαδή είναι κάτι που με ενοχλεί πάρα πολύ. Για ποιο λόγο εγώ πρέπει οπωσδήποτε να ερμηνεύσω εσάς.
0: Δεν γίνεται κιόλας.
1: Αν όμως κοιτάζω ένα πίνακά σας και εντός μου κλαίω ή έχω ένα οποιοδήποτε άλλο συνέστημα,
0: χαμογελάς.
1: Για μένα αυτό είναι το μεγαλύτερο, το πιο σπουδαίο. Α,
0: και για μένα αυτό είναι η επιτυχία.
1: Οι εκθέσεις σας τι σας έμαθαν?
0: Αυτό. Να σας πω κάτι. Στη μεγάλη αναδρομική του Μπενάκη,
1: σπουδαία
0: στο 16,
1: σπουδαία έκθεση, βέβαια.
0: Τεράστια, που χιλιάδες κόσμο, μεγάλη επισκεψιμότητα, έκανε και κάποιες ξεναγήσεις, εκατοντάδες άνθρωποι ήταν κάθε φορά. Μου έκανε εντύπωση και μου είχε μείνει ακόμη. Κάποια φορά είχε πάρα πολύ κόσμο. Έκανα 2 ή 3 συνεχείς ξαναγήσεις μέσα στη μέρα και κατά κόπος είχα καθίσει έξω στο. Όταν τελείωσα, στο εσωτερικό αίθριο του Μπενάκη και έπινα ένα τσιπουράκι εκεί. Και ήρθαν διάφοροι άνθρωποι να μου πούνε. Ήταν μια ουρά ανθρώπων. Και έβλεπα μια κυρία. Κοπέλα, γυναίκα. Δεν θυμάμαι τώρα την ηλικία ακριβώς. Ήταν και αυτή εκεί. Γύριζε, έβγαινε λίγο αριστερά, λίγο δεξιά. Έφτασε η σειρά της, ήταν προς το τέλος. Έμεινε τελευταία, σαν να πήγαινε να μείνει τελευταία.
1: Επίτηδες.
0: Δεν ξέρω.
1: Μάλιστα.
0: Και ήρθε. Ήρθε λοιπόν, έφτασε κοντά μου, τόσο με τα χέρια και λέει: Κύριε Μποκόρο, ήθελα να σας πω. Τι να σας πω. Να, το μαντίλι να μουσκεμα. Και έφυγε. Κρατούσε χαρτομάντιλο.
1: Βέβαια.
0: Συγγνώμη. Τι άλλο να πάρω δηλαδή εγώ, αυτό έμαθα. Ότι μπορεί να συμβεί. Είναι σπουδαίο να συμβαίνει. Επίσης, κάτι άλλο που εισέψα τώρα για την έκθεση αυτή που θα κάνουμε στο Πουγάρο, στο Ναύπλιο. Αυτή η έκθεση ίσως είναι πιο προσωπική, αλλά είναι και κάτι σαν αυτοβιογραφία που δεν την έχω κάνει εγώ όμως.
1: Θέλω να μιλήσουμε για αυτή φυσικά τώρα.
0: Η έκθεση αυτή προέκυψε.
1: Για τα ημερολόγια.
0: Τα ημερολόγια, σχεδόν συμπτωματικά. Ήμουν πιεσμένος πριν με την έκθεση του Παπαδιαμάντη. Που εκτίθεται τώρα μέχρι τέλος Αυγούστου στην Εθνική Βιβλιοθήκη, ο ίσκιος του Παπαδιαμάντη, παρίσταται γύρω από μια προθήκη με τα χειρόγραφά του στην Εθνική Βιβλιοθήκη. Είχα να κάνω μια άλλη έκθεση τον Ιούλιο, ένα χρέος από παλιότερα, όταν είχε πεθάνει ο Μάνος Ελευθερίου. Είχαμε πει με τον Μιχάλη τον Μακρουλάκη, που ήταν και αυτό Συριανός και φίλος, ρε Χρήστο μου είπε, να κάνουμε μια έκθεση εκεί στη Σύρο, στην Ερμούπολη, για το Μάνο. Να κάνεις ένα κεράκι εσύ, να κάνω κι εγώ κάτι και να την πούμε ένα κεράκι για το Μάνο. Συμφωνήσαμε. Μόνο που έφυγε μετά και ο Μιχάλης. Και ο Γιώργος Αλτουβάς από κάτω από τη Σύρο επανήλθε και μου λέει: Χριστό, αυτή την έκθεση που κάνατε, που είχες πει να κάνετε για το Μάνο, μήπως θα πρέπει να κάνουμε τώρα 2 κεράκια μεσοπέλαγα εκεί. Οπότε για αυτό το χρέος ήταν και ο ίσιος του Παπαδιαμάντη. Και σε ένα μεσοδιάστημα εκεί που αναβάλλονταν, είχαν αλλάξει ημερομηνίες και υπήρχε ένα κενό, άρχισα να μαζεύω πάλι τα κείμενα που γράφω στο Facebook. Από το 12 κρατάω ημερολόγιο. Είναι ο μόνος τρόπος που έχω βρει να κρατηθεί η ημερολόγιο για πολύ καιρό. Όσες άλλες φορές προσπαθούσα να γράψω, έπαιρνα διάφορα ωραία τετράδια, ωραία βιβλία, και άρχισα να κρατάω σημειώσεις. Δεν κρατούσα πάνω από 5-10 σημειώσεις. Εκεί κάποιος φίλος παλιά το 12 επέμενε να ανακοινώνω τις εκθέσεις. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι, μου λέει, που δεν ξέρουν τι κάνεις. Mm-hmm. Και έτσι όπως είσαι κλεισμένος και δεν στέλνεις προσκλήσεις, δεν είναι καλό αυτό. Πρέπει να. Εγώ αντιδρούσα στην αρχή, δεν ήθελα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δεν ήθελα αυτό το πράγμα. Με έπεισε, το κάναμε. Άρχισα να ανακοινώνω τις εκθέσεις. Γλυκάθηκα σιγά σιγά, άρχισα να γράφω και άλλα πράγματα. Και έγινε συνήθεια. Το 16 στη Μεγάλη Αναδρομική βγήκε και ένα πρώτο βιβλίο. Όλες οι εγγραφές από το 12 μέχρι το 16 μαζί με τις φωτογραφίες έγιναν βιβλίο. Το 21 με την έκθεση τη γιορτή για την Αθηναγερσία βγήκε το δεύτερο βιβλίο. Και τώρα είχαν μαζευτεί πάλι πολλά κείμενα και άρχισα να τα επιμελούμε, να τα συγκεντρώνω, να δω τι θα κάνω. Αυτά δεν είχα και μια έκθεση μεγάλη στο νου μου για να βρω την ευκαιρία να το ξαναεκδώσω. Και έβλεπα ότι αυτό δεν είναι απλώς ένα βιβλίο. Τα κείμενα είναι για δύο βιβλία πια. Διότι μεσολάβησε η πανδημία και γίνωσε ο καιρός που ίσως έγραφα λίγο περισσότερο. Και ήρθε η Σίλβια Λιούλη, υπεύθυνη του Φουγάρου, ένα βράδυ από το σπίτι και με είδε εκεί μετά, από το εργαστήριο και με είδε με τα ορολόγια. Και λέει: έχω στο νου μου να κάνω μια έκθεση εκεί. Τι έκθεση, Σίλβια, λέει: δεν έχουμε, δεν έχω έργα. Τώρα ο Παπαδιαμάντης εδώ. Μα λέει, αυτά είναι τα έργα.
1: Φωτογραφίες και τα γραπτά.
0: Τα ημερολόγια θα λέγεται η έκθεση, μου λέει. Θα είναι έργα που παρουσιάζεις εδώ μέσα, οι φωτογραφίες σου και τα κείμενα που γράφεις. Τι πιο προσωπικό θες.
1: Αυτό είναι γεγονός, όντως.
0: Στο Φουγάρο, στο Ναύπλιο είσαι. Να μην είμαι, έτσι είπα. Και ξαφνικά προέκυψα το πουθένα. Και ύστερα έπεσα με τα μούτρα, ξενύχτια, για να μαζευτούν όλα τα κείμενα, να διορθωθούν. Να τα διορθώσω που τσουβρίλησα, να κάνει πολυτονικά, επειδή ήθελα. Είναι παράδοση τα ημερολόγια αυτά, είναι πολυτονικά. Να προλάβουν να τυπωθούν. Το αποδέχθηκε η Φλωρίκα Κυριακοπούλου που έχει το Φουγάρο και λέει τώρα τον Ιούνιο. Να κερδίσουμε το καλοκαίρι. Πανικοβλήθηκα στην αρχή. Δεν γίνονται όλα, δεν θα μπορέσουμε.
1: Και όμως έγιναν.
0: Όχι απλώς έγιναν. Έλεγα, Σίλβια, δεν προλαβαίνω. Δεν πειράζει, λέει, θα διαλέξω εγώ. Διάλεξε τα κείμενα, διάλεξε τις φωτογραφίες, διάλεξε τα έργα που θα πάνε. Κάναμε 2-3 διορθώσεις μαζί. Αλλά το τελικό προϊόν είναι η δικιά της επιλογή. Αυτό είναι η απόδειξη του. Λειτουργούν. Είδα την τελική επιλογή, το στήσανε
1: και
0: ψηφιακά
1: απόλυτα,
0: με τον Γιώργο το Ριμενίδη και δεν είχα να κάνω καμία αλλαγή.
1: Αυτό είναι σπουδαίο. Και είναι πράγματι μια κατάδυση στον κόσμο σας.
0: Αυτό είναι. Είναι. Είναι μια κατάδυση την οποία δεν την έκανα εγώ. Ακόμα
1: μα δεν είναι μαγικό αυτό.
0: Δεν είναι μαγικό.
1: Βέβαια.
0: Γι' αυτό λέω. Δεν ζούμε τα τραύματά μας μόνο. Και τα θαύματα ζούμε μέσα στον κόσμο. Γίνονται θαύματα, υπάρχουν οι νεράιδες.
1: Έτσι είναι. Και μέχρι πότε θα διαρκέσει αυτή η έκθεση? Θα είναι λοιπόν όλο το καλοκαίρι.
0: Όλο το καλοκαίρι, θα αρχίσει την Παρασκευή 19 Ιουνίου, θα τελειώσει τέλος Οκτωβρίου. Και ενδεχομένως εκεί να πάει και ο Παπαδιαμάντης, η ίσκη του Παπαδιαμάντη μετά το τέλος Αυγούστου που θα φύγουν από την.
1: Θα είναι πολύ όμορφα, γιατί είναι και πολύ ωραίος χώρος.
0: Είναι πολύ ωραίος ο χώρος, είναι ωραία η φιλοξενία εκεί.
1: Τι σημαίνει για εσάς καλή ζωή? Θα λέγατε ότι είστε ένας ευτυχισμένος άνθρωπος?
0: Θα το έλεγα με κάποια επιφύλαξη, γιατί δεν έχω ιδέα τι είναι ευτυχία. Αλλά αισθάνομαι ευλογημένος από το χάρισμα της ζωής, το ότι είμαι εδώ, κάνω αυτά που κάνω. Κυρίως κάνω πράγματα που μου αρέσουν και δεν έχω ανάγκη να για Σαββατοκύριακα, για διακοπές. Αυτό το θεωρώ μεγάλο προνόμιο. Δουλεύω πάρα πολλές ώρες. Όταν έχω το στόχο, τι σκέφτομαι, ώρα, χρόνο, μέρα, το θεωρώ μεγάλο πλεονέκτημα αυτό.
1: Ναι, βέβαια και είναι.
0: Δεν ξέρω αν είναι ευτυχία το ότι είμαι σκυμμένος και κατά το κορμί μου καταπονημένο με πολλά στα κατηλίκια. Παρ' όλα αυτά όμως το χαίρομαι αυτό που κάνω.
1: Σαν να ζείτε στον άχρονο χρόνο, κάπως
0: ναι,
1: έτσι.
0: Έτσι. Πάρε το πόδι, σέρνετε λίγο το χέρι, δυσκολεύεται.
1: Έχετε όμως σίγουρα ανάγκη και από άλλες έννοιες, όπως είναι η αγάπη, όπως είναι η φιλία, έτσι δεν είναι? Όπως είναι οι άνθρωποι.
0: Τίποτα δεν γίνεται χωρίς άλλους ανθρώπους. Όλα είναι σχέσεις.
1: Αν η ζωή είχε ένα πυρήνα, ποιος θα ήταν αυτός?
0: Έχει ένα πυρήνα. Ένα πράγμα μόνο. Γιατί να ξεχωρίσω? Πώς μπορούν να ξεχωρίσω? Είναι σαν να ξεχωρίζω τα δυο μου παιδιά. Δεν μπορώ και τα δυο μαζί τα αγαπάω.
1: Εντάξει, να προσπαθήσω να σας το πω πώς το σκέφτομαι. Σαν να ήταν μία μπάλα που την κόβεται στη μέση και έχει ένα πυρήνα.
0: Δεν έχει.
1: Δεν έχει.
0: Είναι σαν τα κρεμμύδι. Ανοίγεις, βγάζεις φύλλο, βγάζεις κι άλλο φύλλο, βγάζεις φύλλο. Στο τέλος μόνο το δάκρυ θα σου μείνει. Και η χαρά του ανοίγματος και η ελπίδα ότι κάτι θα βρεις. Είναι σαν να ψάχνεις το νόημα της ζωής ή να πιστεύεις ότι η Ιθάκη θα σε δώσει κάτι περισσότερο από το ταξίδι.
1: Πότε νιώθει κάποιος πραγματικά αληθινά ζωντανός?
0: Κάθε μέρα, δεν πρέπει. Αυτό είναι χρέος των ανθρώπων, να νιώθουμε ζωντανοί. Τι άλλο. Ξαγλιστρώ και πέφτω κάτω και λασπώνομαι, βάζω μπροστά δύο μου χέρια και σηκώνομαι, έλεγε εκείνο το τραγουδάκι το ανατολίτικο που άκουγα από μικρός στα προσφυγικά.
1: Αν μπορούσατε να διασώσετε κάποιες αξίες, μία, δύο, τρεις, για τις επόμενες γενιές, αν πραγματικά ήταν στο χέρι σας, ποιες ή ποια θα ήταν αυτή?
0: Έχω ένα κόλλημα από τη νεότητά μου. Να πιστεύω ότι το υψηλότερο πράγμα που μπορούμε να προσφέρουμε μας με την ομορφιά είναι να είμαστε δίκαιοι με τον εαυτό μας και με τους άλλους, η δικαιοσύνη. Παρότι γνωρίζω ότι είναι ένας ήλιος νοητός, όπως έλεγε ο ποιητής. Αλλά αυτό είναι χρέος. Όλες οι υψηλές ιδέες είναι άπιαστες, είναι νοητές. Δεν τις φτάνουμε. Και δεν έχει νόημα να τις φτάσουμε. Αν τις φτάσουμε πρέπει να τις βάλουμε πιο ψηλά για να μην τις φτάνουμε. Διότι είναι αυτές που μας τεντώνουν, μας ορθώνουν να γίνουμε ακόμη, να πάμε ακόμη πιο ψηλά, να σηκωθούμε όλο και λίγο ψηλότερα. Διότι αν πιστέψουμε ότι κατακτήσαμε τη δικαιοσύνη, την αρετή, την αγάπη, την ανδρεία, τη σοφία, φαρισαίοι θα είμαστε, υποκριτές.
1: Φωτίζουν φώτα μέσα σας, έχετε?
0: Α, ναι. Ένα σωρό λάμψεις.
1: Μπόλικα.
0: Αληθινές, ψεύτικες, παραπλανητικές. Νομίζεις ότι βλέπεις φώτα? Βλέπω φώτα, λέω. Ναι, βλέπω φώτα. Ακούω φωνές. Διακρίνω νεύματα, κυρίως αυτά, τα οποία είναι και τα πιο αδιάγνωστα. Και αυτά ζητάνε τη μετοχή σου. Ποια είναι η μετοχή σου? Να καταλάβεις. Όχι αυτά που είναι έτοιμα. Κάτι είπε, αλλά τι είπε? Κάτι έδειξε, αλλά τι έδειξε? Τι είναι εκεί κοντά? Για να δω. Και τώρα το δω. Και πώς το χειριζόμαστε αυτό? Τι το κάνουμε? Τι νόημα έχει για τη ζωή μου? Τι νόημα έχει η ζωή μας για μας? Αυτό είναι το ερώτημα που αντιμετωπίζουμε όλοι οι άνθρωποι. Δεν είναι δικό μου. Νομίζω όλοι το αντιμετωπίζουμε. Αν δεν είμαστε καταπιεσμένοι από τον άρτο τον επιούσιο, που δεν είναι μόνο άρτος, αλλά είναι και θέαμα επιούσιο πια, διότι θέλουμε ίσως το θέαμα περισσότερο και από τον άρτο. Σωζόμαστε περισσότερο εκεί.
1: Ας προσποιηθούμε ότι σήμερα έχετε γενέθλια και σβήνετε το κεράκι της τούρτας, που είναι μια πολύ ωραία αίσθηση.
0: 70 θα σβήσω.
1: Μάλιστα, να τα εκατοστήσετε, σας εύχομαι. Ποια ευχή θα κάνατε?
0: Να είμαστε καλά.
1: Τόσο
0: να είμαστε απλά. Καλά, να μαθαίνουμε. Να δω τι θα γίνει και παραπέρα. Να δω τι θα κάνουν και τα παιδιά μου που έχουν άλλες ιδέες και άλλα χαμόγελα. Όσο μπορώ.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα, ειλικρινά.
0: Α, και εγώ ευχαριστώ. Και τη χάρηκα κιόλας.
1: Κι εγώ πολύ. Και χαίρομαι πολύ που
0: και
1: μου λέτε ότι τη
0: χάρηκα. Και την κουβέντα και το χαμόγελο.
1: Χαίρομαι πολύ. Ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Κυρίες και κύριοι, ήταν ο ζωγράφος μαζί μας Χρήστος Μποκόρος στα Ευγενή Μέταλλα. Εγώ είμαι η Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη και σας ευχαριστώ που μας συντροφεύσατε και σε αυτή τη διαδρομή. Να είστε καλά, να φροντίζετε όλα όσα έχουν αληθινή αξία και να θυμάστε πως τα πιο ανθεκτικά υλικά δεν βρίσκονται πάντοτε στη φύση, βρίσκονται συχνά μέσα στον άνθρωπο. Από εμένα και τον Νίκο Σαβοργινάκη που φρόντισε τον ήχο, σας ευχόμαστε όμορφες μέρες. Ακούτε τρίτο.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Αρίων, 14ο Διεθνές Φεστιβάλ Κιθάρας Μολύβου, 31 Ιουλίου έως 3 Αυγούστου. Πρώτη ύλη, 3. Μυθολογία και ποίηση. Παραδόσεις, απλές ανθρώπινες ιστορίες και ποιητικά έργα σε 4 παραστάσεις. Αναζητήστε τες στο arionfestival.com. Καλλιτεχνική επιμέλεια Κορίνα Βουγιούκα. Διοργάνωση Φορέας Τουρισμού Μολύβου. 31 Ιούλη έως 3 Αυγούστου, Αρίων, 14ο Διεθνές Φεστιβάλ Κιθάρας Μολύβου.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τα πορτοκάλια της παλιάς Επιδαύρου. Μια παράσταση του Θοδωρή Γκόνη. Οι αφηγήσεις ενός τόπου ξεδιπλώνονται τραγουδιστά από μια παρέα ανθρώπων, όπως παλιά. Ιστορίες αγάπης και αποχαιρετισμού. 17 και 18 Ιουλίου, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
4: Τραβιάτα, το αριστούργημα του Τζουζέπε Βέρντι, επιστρέφει σε μια κλασική παραγωγή υψηλής αισθητικής με την υπογραφή του Νίκου Πετρόπουλου. Η ιστορία ενός μεγάλου έρωτα, ματαιωμένου από τις κοινωνικές συμβάσεις, μας ταξιδεύει στη Γαλλία του 19ου αιώνα μέσα από εντυπωσιακά σκηνικά και κοστούμια. Μουσική διεύθυνση Λουκάς Καριτινός. Από 18 Ιουλίου στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Κλασικά τρίτο. Μαθήματα πιάνου. Διατρέχοντας το ρεπερτόριο του πιάνου σε αποκαλυπτική αναζήτηση των θησαυρών του. Επιμέλεια, παρουσίαση, Τίτος Γουβέλης. Ηχοληψία, μίξη, παραγωγή, Παναγιώτης Χούντας. Δεν είναι λίγοι αυτοί που κάνουν λόγο τα τελευταία χρόνια για μια σοβαρή, για να μην πω πρωτόγνωρη, κρίση της λόγιας μουσικής σε διεθνές επίπεδο. Πολλοί από εμάς τους ενεργούς καλλιτέχνες, εμού του ιδίου συμπεριλαμβανομένου, διαπιστώνουμε πως οι συναυλίες της λεγόμενης κλασικής μουσικής αφορούν όλο και λιγότερους ανθρώπους, μιλάμε για στιγνή και επικίνδυνη εμπορευματοποίηση του μουσικού προϊόντος και οι πιο απαισιόδοξοι ανησυχούμε πολύ για το μέλλον της μουσικής ζωής στον πλανήτη. Απέναντι σε ανησυχητικά φαινόμενα, απέναντι στο πόσο δύσκολα αναζητά ο μέσος άνθρωπος να έρθει σε άμεση και κυρίως σε ζωντανή επαφή με τα κλασικά αριστουργήματα των μεγάλων συνθετών, πολλοί είναι εκείνοι που αναζητούν διάφορους τρόπους να καταστήσουν τη λόγια μουσική πιο προσιτή και πιο οικία στο ευρύτερο δυνατό κοινό. Ασφαλώς, κάθε τέτοια προσπάθεια είναι αναπόφευκτα εκτεθειμένη σε πάσης λογής κριτική. Και κάπως έτσι ο διάλογος γύρω από το πώς αντιμετωπίζουμε το μέλλον της αγαπημένης μας μουσικής και πώς οφείλουμε να φροντίσουμε για αυτό είναι ένας διάλογος ανοιχτός, πολλές φορές έντονος και με πολλά αντικρουόμενα επιχειρήματα. Έχοντας ο ίδιος ως μουσικός το δικό μου μερίδιο στην γενικότερη αυτή αγωνία και προσπαθώντας να παρατηρώ το τι συμβαίνει γύρω μας στον μουσικό κόσμο με τη μέγιστη δυνατή νυφαλιότητα και αντικειμενικότητα, σκέφτηκα πως θα ήταν χρήσιμο να κάνουμε ένα αφιέρωμα σε αυτή την εκπομπή σε μια πιανίστα που ανήκει στις πρωταγωνίστριες του παγκόσμιου μουσικού γίγνεσθες τον 21ο αιώνα και η οποία εσχάτως έχει αποπειραθεί να κάνει το δικό της άνοιγμα στο ευρύ κοινό, κυρίως μέσα από ιδιαίτερες συνεργασίες με καλλιτέχνες εκτός των παραδοσιακών ορίων της κλασικής μουσικής και μέσα από εφάνταστα προγράμματα που επιχειρούν να φωτίσουν συνδέσεις αθέατες μέχρι σήμερα ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν. Για να μην μακρηγορήσω περισσότερο, τα μαθήματα πιάνου σήμερα, όπως και την ερχόμενη εβδομάδα, θα ασχοληθούν με τη νέα πιανίστρια Άλις Ζάρα Ότ, που στα 38 της χρόνια σήμερα ανήκει στους πλέον προβεβλημένους και αγαπημένους πιανίστες της εποχής μας. Παρόλο που στα αφιερώματά μας μέχρι σήμερα δεν το συνηθίζω, αυτή τη φορά θα προσπαθήσω να παρακολουθήσω την καριέρα της Ότ με όσο γίνεται πιο πιστή χρονολογική σειρά. Και έχω λόγο που το κάνω αυτό, μόνο που ο λόγος θα αποκαλυφθεί στην επόμενη εκπομπή μας. Η Άλις Ζάρα Ότ γεννήθηκε στο Μόναχο το 1988 από Γερμανό πατέρα και Ιαπωνέζα μητέρα. Αγάπησε το πιάνο από πολύ μικρή, έκανε τις πρώτες της εμφανίσεις ως παιδί θαύμα και διακρίθηκε από νεαρότατη ηλικία σε αρκετούς και σημαντικούς διεθνείς διαγωνισμούς. Σπούδασε στο Μοτσαρτέουμ του Ζάλτσμπουργκ με τον γνωστό καθηγητή Καρλ Χάινς Κέμερλινγκ και στην αυγή του 21ου αιώνα ήταν μία από τις πιο ραγδαία ανερχόμενες σολίστ του πιάνου παγκοσμίως. Η επιτυχία της επισφραγίστηκε, θα λέγαμε, το 2008, όταν η κορυφαία δισκογραφική εταιρεία, Deutsche Grammophon, της προσέφερε συμβόλαιο αποκλειστικής συνεργασίας. Και έκτοτε το όνομα της Άλις Ζάρα Ότ καθιερώθηκε, μιας και οι πρώτες της ηχογραφήσεις έδειξαν ξεκάθαρα την υψηλή ποιότητα των ερμηνεών της. Από αυτές τις ηχογραφήσεις, όπως είπα με χρονολογική σειρά, θα αντλήσουμε το υλικό των ακροάσεών μας σήμερα σε μια εκπομπή που ακόμα δεν επιφυλάσσει εκπλήξεις, παρά μόνο όμορφες, πολύ όμορφες εκτελέσεις αγαπημένων έργων του καθιερωμένου πιανιστικού ρεπερτορίου. Ξεκινάμε ακούγοντας την Άλις Ζάρα Ότ να παίζει δύο από τις σπουδές υπερβατικής δεξιοτεχνίας του Φρανς Λίστ, την τέταρτη Μαζέπα και την όγδοη
«Άγριο κυνήγι» από το δισκογραφικό της ντεμπούτο με την Deutsche Grammophon το 2009.

Ακούσαμε τις σπουδές υπερβατικής δεξιοτεχνίας αριθμός 4, Μαζέπα και αριθμός 8, Άγριο Κυνήγι, του Franz Liszt από την Alice Zara Ott. Αμέσως μετά τις σπουδές του Liszt, η Ott ηχογράφησε πάντα για την Deutsche Grammophon τα βάλς του Chopin, πιθανότατα θέλοντας να δείξει εξ αρχής όχι μόνο τη δεξιοτεχνική της δυνότητα, αλλά και την ευρεία γκάμα της εκφραστικότητάς της. Και την έδειξε ομολογουμένως με το παραπάνω, παίζοντας τα χιλιοπαιγμένα αυτά βάλς με φαντασία και λεπτότητα, με φρέσκια διάθεση, πρωτοτυπία, αλλά και αποφεύγοντας περιττές εκεντρικότητες. Ας την απολαύσουμε στα δύο πρώτα από τα τρία βάλς του έργου 34. Το πρώτο σε La Εφεσιμίζωνα και το δεύτερο σε La Ελάσσονα.

Ακούσαμε τα δύο πρώτα βάλς από το έργο 34 του Φρεντερίκ Σοπέν από την Άλις Ζάρα Ότ. Το 2011 κυκλοφόρησε μια νέα ηχογράφηση της πιανίστριας, αυτή τη φορά σε έργα Μπετόβεν. Η Ότ ηχογράφησε εν προκειμένου δύο διάσημες σονάτες του Μπετόβεν, που και οι δύο είναι γραμμένες στην ίδια τονικότητα, την ντομίζωνα, τη σονάτα, έργο 2 αριθμός 3 και την περίφημη Waldstein. Εγώ ωστόσο θα σας πρότεινα να ακούσουμε δύο από τα μικρότερα έργα που συμπεριλήφθηκαν στο άλμπουμ αυτό και συγκεκριμένα την Μπακατέλα σε Λα Ελάσσονα για την Ελίζα, Βέρκε Όνε Όπους 59, καθώς και το Ροντό Ακαπρίτσιο σε Σολμίζωνα, έργο 129, που έχει μείνει γνωστό ως οργή για τη χαμένη δεκάρα.

Ακούσαμε την Μπακατέλα σε Λαελάσσονα για την Ελίζα και το Ροντό Ακαπρίτσο σε Σολμίζωνα, οργή για τη χαμένη δεκάρα του Λούτβιχ Βαν Μπέτοβεν από την Άλις Ζάρα Ότ. Είναι η εκπομπή «Μαθήματα πιάνου» από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και στο μικρόφωνο είναι ο Τίτος Γουβέλης. Έχοντας δείξει αρκετά δείγματα των ικανοτήτων της σε σολιστικό ρεπερτόριο, η Ότ το 2014 ηχογράφησε ένα άλμπουμ συνεργαζόμενη με έναν άλλον πιανίστα της γενιάς της, που επίσης ήταν εκείνη την εποχή ανερχόμενος, τον Φραντσέσκο Τριστάνο από το Λουξεμβούργο. Έναν πιανίστα που αγαπούσε τα άκρα του ρεπερτορίου, είτε την παλιά μουσική μπαρόκ, είτε την πρωτοπορία του 20ου και 21ου αιώνα. Ανάμεσα στα έργα που Ότ και Τριστάνο ηχογράφησαν τότε, δεσπόζει η εκδοχή της εμβληματικής ιεροτελεστίας της Άνοιξης του Ιγκορ Στραβίνσκι για πιανιστικό ντουέτο. Ακούμε λοιπόν τους δύο πιανίστες στο δεύτερο μέρος του μπαλέτου του Στραβίνσκι με τίτλο «Η Θυσία».

0: Στη σημερινή εκπομπή ακούσαμε την 4η και την 8η από τις σπουδές υπερβατικής δεξιοτεχνίας του Franz Liszt, δύο βάλς του Frédéric Chopin, έργο 34 αριθμός 1 και 2, την Μπακατέλα για την Ελίζα και το Ροντό Ακαπρίτσιο, έργο 129, οργή για τη χαμένη δεκάρα του Ludwig van Beethoven, καθώς και το δεύτερο μέρος από τον μπαλέτο του Igor Stravinsky, η Ιεροτελεστία της Άνοιξης, στην εκδοχή για πιάνο 4 χέρια από τον συνθέτη. Όλα με την Alice Zara Ott στο πιάνο και στην περίπτωση του έργου του Στραβίνσκι και με τον Φραντσέσκο Τριστάνο. Περισσότερη και πιο επαναστατική Alice Zara Ott στην επόμενη εκπομπή μας. Γεια σας.
1: Ακούτε Τρίτο.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Ταό Dance Theater. Έργα 16 και 17. Από τον Τάο Γε, τον Κινέζο χορογράφο που έχει βραβευθεί με τον Αργυρό Λέοντα στη Βενετία. Μια παράσταση χορού που σε κατακτά αθόρυβα και ολοκληρωτικά. 13 και 14 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
4: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr. Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Γεια και χαρά σε όλα τα παιδιά. Τώρα που κοντεύει να κλείσει το σχολείο, εμείς θα διαβάσουμε το βιβλίο «Ο Σπίθας πάει σχολείο», με κείμενο Κάισα Γκόρνταν και εικόνες Μία Μαρία Γκέτλερ.

Ήταν κάποτε ένας σκυλάκος που τον έλεγαν Σπίθα. Του άρεσε πολύ να κάθεται στο σπίτι με τη Βίκη και να χουζουρεύει. Το ρολόι χτυπούσε και από την κουζίνα ερχόταν η μυρωδιά από τα υπέροχα φρέσκοψημένα τσουρεκάκια. Έξω στον δρόμο τα αυτοκίνητα κόρναραν και ο κόσμος έτρεχε από εδώ και από εκεί. Ο Σπίθας και η Βίκη συνήθιζαν να βγαίνουν από την πίσω πόρτα του σπιτιού. Κάποιες φορές πήγαιναν στη λίμνη να ταΐσουν τις πάπιες. Άλλες φορές πήγαιναν σε έναν απέραντο αγρό. Η Βίκη πετούσε στον Σπίθα ένα ξυλαράκι και ο Σπίθας διασκέδαζε πολύ. Έτρεχε χωρίς σταματημό για να το πιάσει. Πηδούσε ψηλά και τα αυτιά του ανέμιζαν χαρούμενα. Μια μέρα χτύπησε το τηλέφωνο. Η Βίκη είχε βρει δουλειά. Ο Σπίθας ήταν πολύ ανήσυχος. Θα τον άφηνε μόνο του. Η Βίκη είπε στον Σπίθα ότι θα τον έγραφε σε ένα σχολείο για σκύλους. «Θα τα περνάς τέλεια», του είπε. «Θα παίζεις με τα άλλα σκυλιά όλη μέρα». «Δεν θέλω», της απάντησε. Εκείνη τη νύχτα, ο Σπίθας δεν έκλεισε μάτι. Σκεφτόταν το σχολείο. Κι αν τα άλλα σκυλιά ήταν άγρια, αν ήταν μεγάλα και θυμωμένα, και αν δεν υπήρχε κανένα σε ολόκληρο τον κόσμο για να τον βοηθήσει. Το επόμενο πρωί πήγαν στο σχολείο. Ο Σπίθας έτρεμε στην αγκαλιά της Βίκης. Στη γωνία παραμόνευαν κάτι τρομακτικά σκυλιά. Τα άκουσε που γρύλιζαν και γάβγιζαν. Η Βίκη μιλούσε με έναν κύριο που λεγόταν Άλεξ. «Εδώ όλη μέρα είμαστε στο πόδι», της είπε. Η Βίκη έφυγε για τη δουλειά και ο Σπίθας την αποχαιρέτησε με το πατουσάκι του. «Εδώ είναι το κρεβατάκι σου», είπε ο Άλεξ. «Και από εδώ η Ντίβα, η Λούση και ο Φιντέλ». Ο Σπίθας κοίταξε τα σκυλιά. Θα έμενε εδώ μόνος μαζί τους. «Ποιος είσαι εσύ?», ρώτησε η Ντίβα η μεγαλύτερη. «Ποιος είσαι εσύ?», ρώτησε η Λούση η μικρότερη. «Ναι, αναρωτιόμαστε τι τρέχει, ποιος είσαι?», επανέλαβε ο Φιντέλ, ο μεσαίος σκύλος. «Είμαι ο Σπίθας και σύντομα θα γυρίσω σπίτι», τους απάντησε. Λίγο μετά, τα σκυλιά βγαίνουν σε μια μεγάλη βόλτα. Πηγαίνουν στο πάρκο. Ο Σπίθας έχει κολλήσει πάνω στον Άλεξ. Μπροστά τρέχει η Ντίβα και τελευταία έρχεται η Λούση. «Πω πω, τι πολλά κακά», λέει ο Άλεξ κοιτώντας τη Λούση και τα μαζεύει σε μια μαύρη πλαστική σακουλίτσα. Τους παίρνει αρκετή ώρα που να φτάσουν. Όλο και κάποιο σκυλί στέκεται να κάνει τσίσα σε καμιά κολόνα ή να μυρίσει κάτι ενδιαφέρον στο χώμα.
Μια παρέα από μικρά παιδιά πλησιάζει. Θέλουν να χαιρετήσουν τα σκυλιά. «Αυτόν μπορείτε να τον χαϊδέψετε, είναι καλός σκυλάκος», λέει ο Άλεξ. Ο Σπίθας απολαμβάνει τα χάδια των παιδιών στη ράχη του. Ώρα για διάλειμμα στο παρκάκι. Τα σκυλιά τρέχουν ελεύθερα και παίζουν. Όμως ο Σπίθας δεν ξέρει αν τον θέλουν στην παρέα τους. Το μικρό τσιουάουα η Μπέλα πλησιάζει τον Σπίθα χοροπηδώντας. «Δεν έχει χρυσόσκονη το κολάρο σου?» τον ρωτάει. «Όχι», της απαντάει ο Σπίθας. «Τότε να το πεις στην κυρία σου να σου πάρει», του λέει και φεύγει τρέχοντας. «Δεν κάνει πάνω από 100 ευρώ». Ξαφνικά εμφανίζονται ο Δίας και ο Ντένις. «Εγώ είμαι πιο δυνατός σε όλο το σχολείο», του λέει ο Δίας. «Και εγώ έχω τα πιο ψηλά πόδια», του λέει ο Ντένις. «Εντάξει», απαντάει ο Σπίθας. «Έλα μαζί μας στο εμπόδιο να δούμε ποιος μπορεί να πηδήξει πιο ψηλά», τον προκαλεί ο Ντένις. «Εντάξει», απαντάει και πάλι ο Σπίθας. Ο Ντένις πηδάει πρώτος, προχωράει αργά προς το μεγάλο εμπόδιο και κάνει ένα μεγάλο σάλτο στην άλλη πλευρά. «Εγώ είμαι ο πρώτος, σειρά σου τώρα», λέει στον Σπίθα. «Πίδα, πίδα», φωνάζουν τα σκυλιά. Μα πώς θα καταφέρει να πηδήξει τόσο ψηλά? Και τότε βλέπει την Τραμπάλα. Ανεβαίνει πάνω και φωνάζει στον Δία με όλη του τη δύναμη. «Δεν νομίζω πως είσαι τόσο δυνατός όσο φαίνεσαι». «Τι είπες?» γρυλίζει ο Δίας. «Αν είναι έτσι, τότε πάτα την Τραμπάλα με το ένα πόδι αν τολμάς». Οι άλλοι, όλοι οι σκύλοι σκάνουν στα γέλια. Τότε ο Δίας πιέζει με δύναμη την Τραμπάλα και τώρα ο Σπίθας πετάει ψηλά, πολύ ψηλά πάνω από το εμπόδιο. Τα αυτιά του ανεμίζουν χαρούμενα. Στην επιστροφή όλα τα σκυλιά στριμώχνονται γύρω του. «Το κολάρο σου είναι πολύ ωραίο», του λέει η Μπέλα. «Και τα αυτιά σου είναι πολύ μακριά», του λέει ο Ντένις. «Πώς το καλό έγινες τόσο δυνατός στο άλμα?» αναρωτιέται ο Δίας. Τότε ο Σπίθας ξεκουράζεται παρέα με τον Φιντέλ, την Ντίβα και τη Λούση. Είναι χορτάτη και χαρούμενη μετά το κολατσιό. Η ώρα κοντεύει 4. Και ξαφνικά είναι ώρα να γυρίσουν σπίτι. Ο Σπίθας τρέχει με ανυπομονησία. Έχει τόσο να αφηγηθεί στη Βίκη. Και αύριο θα συναντηθεί ξανά με τους νέους του φίλους. Ήταν το βιβλίο «Ο Σπίθας πάει σχολείο» με κείμενο Κάισα Γκόρνταν, εικόνες Μία Μαρία Γκίτλερ, από τις εκδόσεις Μάρτης. Καλό σας βράδυ. Το παραμύθι σας το διάβασε η Βάσια Χατζηγιαννάκη. Στον ήχο ήταν η Δώρα Ιωακιμίδου.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Τραβιάτα, το αριστούργημα του Τζουζέπε Βέρντι, επιστρέφει σε μια κλασική παραγωγή υψηλής αισθητικής με την υπογραφή του Νίκου Πετρόπουλου. Η ιστορία ενός μεγάλου έρωτα, ματαιωμένου από τις κοινωνικές συμβάσεις, μας ταξιδεύει στη Γαλλία του 19ου αιώνα μέσα από εντυπωσιακά σκηνικά και κοστούμια. Μουσική διεύθυνση Λουκάς Καριτινός. Από 18 Ιουλίου στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Τρίτο πρόγραμμα.
3: Κλασικά τρίτο.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι του Τρίτου. Από τον Γιάννη Ψυχογιό που φροντίζει τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που είναι στο μικρόφωνο. Δύο σπουδαίες επέτειοι, δύο κορυφαίες προσωπικότητες της κλασικής μουσικής και μία ξεχωριστή συναυλία. Η Συμφωνική Ορχήστρα της Βαυαρικής Ραδιοφωνίας τιμά τα 90 γενέθλια του μεγάλου αρχιμουσικού Ζούμπιν Μέτα και τα 80 του διακεκριμένου πιανίστα Ρούντολφ Μπουχμπίντερ, δύο καλλιτεχνών που έχουν αφιερώσει τη ζωή τους στη μουσική και έχουν σημαδέψει με την παρουσία τους τις σημαντικότερες αίθουσες συναυλιών του κόσμου. Με τον Ζούμπιν Μέτα στο πόντιουμ και τον Ρούντολφ Μπουχμπίντερ στο πιάνο, η συναυλία που έγινε στις 26 Ιουνίου του 2026 και ακούμε εμείς σήμερα εδώ από το τρίτο πρόγραμμα μέσω του δικτύου της CBU, φέρνει κοντά τρία εμβληματικά έργα του συμφωνικού ρεπερτορίου. Η ηρωική εισαγωγή από την όπερα Ριέντζι του Ρίχαρντ Βάγνερ ανοίγει το πρόγραμμα, ακολουθεί το τρίτο κονσέρτο για πιάνο του Λούντβιχ Βαν Μπετόβεν και η βραδιά ολοκληρώνεται με την καθηλωτική τέταρτη συμφωνία του Πιότρ Ιλιτς Τσαϊκόφσκι. Η εισαγωγή από την όπερα Ριέντζι σηματοδοτεί την πρώτη μεγάλη επιτυχία του Ρίχαρντ Βάγνερ και αποτελεί το έργο με το οποίο ο νεαρός ακόμη συνθέτης καθιέρωσε τη θέση του στο γερμανικό λυρικό θέατρο. Η έμπνευση προήλθε από το ιστορικό μυθιστόρημα του Άγγλου συγγραφέα Έντουαρντ Μπόουερ Λίτον που αφηγείται τη ζωή του Κόλα ντι Ριέντζο, του λαϊκού ηγέτη ο οποίος τον 14ο αιώνα επιχείρησε να αναβιώσει το μεγαλείο της αρχαίας Ρώμης και να απαλλάξει την πόλη από την τυραννία των ισχυρών αριστοκρατικών οικογενειών. Ο Βάγνερ άρχισε να επεξεργάζεται το έργο το 1837. Ολοκλήρωσε τη σύνθεσή του 3 χρόνια αργότερα και ύστερα από μια αποτυχημένη προσπάθεια να το παρουσιάσει στο Παρίσι, γνώρισε τελικά θριαμβευτική επιτυχία με την πρεμιέρα του στη Δρέσδη το 1842. Ο Ριέντζι αποτέλεσε ουσιαστικά το έργο που άνοιξε το δρόμο για την μετέπειτα δημιουργική του πορεία. Η εισαγωγή δεν αποτελείται απλώς από μια συραφή από τις γνωστότερες μελωδίες του έργου. Ο Βάγνερ αξιοποιεί βασικά μουσικά θέματα της όπερας για να δημιουργήσει μια αυτόνομη συμφωνική σύνθεση με σαφή δραματουργική εξέλιξη. Η όπερα αφηγείται την άνοδο και την τραγική πτώση του Ριέντζι, ο οποίος παρά τις προσπάθειές του να ενώσει τον λαό και να επιβάλλει τη δικαιοσύνη, εγκαταλείπεται τελικά από τους συμμάχους του και χάνει τη ζωή του στις φλόγες του Καπιτολίου. Η εισαγωγή ωστόσο επιλέγει μια διαφορετική οπτική. Αντί να προαναγγείλει την τραγωδία, φωτίζει τη στιγμή του θριάμβου του ήρωα. Το επιβλητικό θέμα της προσευχής, οι πολεμικές σάλπιγγες και ο ύμνος που εξυμνεί τον Ριέντζι συνθέτουν μια μουσική εικόνα γεμάτη αισιοδοξία, ηρωισμό και λαμπρότητα, προβάλλοντας όχι την πτώση, αλλά το όραμα και τη νίκη ενός ανθρώπου που πίστεψε πως μπορούσε να αλλάξει την ιστορία. Την εισαγωγή από την όπερα Ριέντζι του Ρίχαρντ Βάγνερ ερμηνεύει η Συμφωνική Ορχήστρα της Βαυαρικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Ζούμπιν Μέτα.

Αυτή ήταν η εισαγωγή από την όπερα Ριέντζι του Ρίχαρντ Βάγκνερ, που ερμήνευσε η Συμφωνική Ορχήστρα της Βαυαρικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Ζούμπιν Μέτα. Πριν ακόμη αναγνωριστεί ως ένας από τους μεγαλύτερους συνθέτες όλων των εποχών, ο Λούντβιχ Βαν Μπετόβεν είχε ήδη κατακτήσει τη φήμη ενός εκπληκτικού πιανίστα. Στα μουσικά σαλόνια της Βιέννης, οι αυτοσχεδιασμοί του προκαλούσαν δέος, ενώ οι αναμετρήσεις του με άλλους δεξιοτέχνες κατέληγαν σχεδόν πάντα σε θριαμβευτικές νίκες. Όσοι τον άκουγαν μιλούσαν για μια προσωπικότητα εκρηκτική, απρόβλεπτη και γεμάτη αυτοπεποίθηση, έναν καλλιτέχνη που δεν δίσταζε να αγνοεί ακόμη και τους πιο ισχυρούς προστάτες του όταν δεν είχε διάθεση να παίξει. Αυτή η ιδιοσυγκρασία αποτυπώνεται με μοναδικό τρόπο στο τρίτο κοντσέρτο για πιάνο, έργο που ολοκληρώθηκε το 1803. Ο Μπετόβεν δεν το αντιμετώπισε απλώς σαν μια ευκαιρία να αναδείξει τις δεξιοτεχνικές του ικανότητες, αλλά ως ένα έργο που ο σολίστας και η ορχήστρα συνδιαμορφώνουν μια αληθινή μουσική αφήγηση. Η πρώτη εκτέλεση του κοντσέρτου ήταν σχεδόν θρυλική. Ο ίδιος ο Μπετόβεν κάθισε στο πιάνο, έχοντας καταγράψει μόνο ένα κομμάτι του σολιστικού μέρους. Τα υπόλοιπα τα κράτησε στη μνήμη του ή τα αυτοσχεδίασε επί σκηνής, αφήνοντας έκπληκτο ακόμη και τον μουσικό που του γύριζε τις σελίδες, αφού η παρτιτούρα περιείχε ελάχιστες μόνο σημειώσεις. Για τον Μπετόβεν, ο αυτοσχεδιασμός δεν ήταν μια επίδειξη δεξιοτεχνίας, αλλά αναπόσπαστο μέρος της δημιουργίας. Ένας τρόπος να γεννιέται η μουσική εκείνη ακριβώς τη στιγμή. Το ίδιο πνεύμα διατρέχει ολόκληρο το έργο. Ο Μπετόβεν ανατρέπει τις προσδοκίες του κοινού, καθυστερεί εντυπωσιακά την είσοδο του πιάνου και μετατρέπει την πρώτη εμφάνιση του σολίστα σε μια σχεδόν θεατρική στιγμή. Από εκεί και πέρα το κοντσέρτο ισορροπεί διαρκώς ανάμεσα σε δύο διαφορετικούς κόσμους. Από τη μία πλευρά βρίσκεται η αυστηρή αρχιτεκτονική της σύνθεσης, η πειθαρχία της δύναμης της συμφωνικής σκέψης, από την άλλη η ελευθερία, η φαντασία και η αυθόρμητη λάμψη του πιανίστα που μοιάζει να αυτοσχεδιάζει ακόμη και όταν είναι όλα πλέον γραμμένα. Ίσως γι' αυτό το έργο γεννά ένα τόσο ενδιαφέρον ερώτημα. Ποιος είναι ο πραγματικός Μπετόβεν, ο αυστηρός δημιουργός που οικοδομεί με μαθηματική ακρίβεια τις μουσικές του μορφές ή ο τολμηρός δεξιοτέχνης που εκπλήσει διαρκώς το κοινό του? Η απάντηση βρίσκεται ακριβώς στη συνύπαρξη αυτών των δύο όψεων. Και δεν είναι τυχαίο ότι το συγκεκριμένο έργο αποτελεί εδώ και δεκαετίες ένα από τα σημαντικότερα κεφάλαια του ρεπερτορίου του Ρούντολφ Μπουχμπίντερ. Ο Αυστριακός πιανίστας, ένας από τους κορυφαίους ερμηνευτές του Μπετόβεν της εποχής μας, έχει συνδέσει το όνομά του με τα έργα του συνθέτη, προσεγγίζοντάς τα με βαθιά γνώση του ύφους του, αλλά και με την ελευθερία και τον αυθορμητισμό που χαρακτήριζαν τον ίδιο τον Μπετόβεν ως ερμηνευτή. Ας απολαύσουμε λοιπόν τον Ρούντολφ Μπουχμπίντερ στο τρίτο κοντσέρτο για πιάνο του Λούντβιχ Βαν Μπετόβεν. Μαζί του η Συμφωνική Ορχήστρα της Βαυαρικής Ραδιοφωνίας που διευθύνει ο Ζούμπιν Μέτα. Πιάνο του Λούντβιχ Βαν Μπετόβεν. Μαζί του η Συμφωνική Ορχήστρα της Βαυαρικής Ραδιοφωνίας που διευθύνει ο Ζούμπιν Μέτα.

Αυτό ήταν το τρίτο κοντσέρτο για πιάνο του Ludwig van Beethoven που ερμήνευσε η Συμφωνική Ορχήστρα της Βαυαρικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Ζούμπιν Μέτα. Το 1877 υπήρξε η πιο καθοριστική αλλά και η πιο ταραγμένη χρονιά της ζωής του Πιότρ Ιλιτς Τσαϊκόφσκι. Μέσα σε λίγους μόλις μήνες γνώρισε την βαθύτερη προσωπική κρίση αλλά και την μεγαλύτερη ίσως δημιουργική του απελευθέρωση. Από τη μία πλευρά ο καταστροφικός γάμος του με την Αντωνίνα Μιλιούκοβα τον οδήγησε στα όρια της ψυχικής κατάρρευσης. Από την άλλη η γνωριμία του με την μεγάλη προστάτηδά του την Ναντέζδα φον Μεκ στάθηκε καθοριστική για τη ζωή και την τέχνη του. Χωρίς να συναντηθούν ποτέ πρόσωπο με πρόσωπο, αντάλλαξαν περισσότερες από 1.200 επιστολές, ενώ η γενναιόδορη οικονομική της στήριξη επέτρεψε στον συνθέτη να εγκαταλείψει τη διδασκαλία και να αφοσιωθεί ολοκληρωτικά στη σύνθεση. Μέσα σε αυτή τη δίνη αντιφατικών συναισθημάτων γεννήθηκε η Τέταρτη Συμφωνία, ένα έργο βαθιά προσωπικό που ο ίδιος ο Τσαϊκόφσκι χαρακτήρισε ως αντανάκλαση των πιο έντονων εμπειριών και συναισθημάτων του. Δεν είναι τυχαίο ότι την αφιέρωσε στον καλύτερό του φίλο, μια διατύπωση που αναφερόταν διακριτικά στην Ναντέζδα φον Μεκ, την οποία θεωρούσε σωτήρια παρουσία σε μία από τις δυσκολότερες περιόδους της ζωής του. Μετά την πρεμιέρα του έργου, ο συνθέτης έστειλε στην φον Μεκ ένα εκτενές γράμμα, εξηγώντας το βαθύτερο νόημα της συμφωνίας. Στην αρχή του έργου, το επιβλητικό θέμα των χάλκινων πνευστών συμβολίζει, όπως έγραφε ο ίδιος, την μοιραία δύναμη που δεν επιτρέπει στην ανθρώπινη ευτυχία να πραγματοποιηθεί. Το πεπρωμένο δεν παρουσιάζεται ως μία στιγμιαία απειλή, αλλά ως μία αδιάκοπη παρουσία που επανέρχεται διαρκώς, ακόμη και στις πιο φωτεινές στιγμές της μουσικής. Γι' αυτό και το χαρακτηριστικό αυτό θέμα επιστρέφει στο τέλος της συμφωνίας, υπενθυμίζοντας ότι κανείς δεν μπορεί να ξεφύγει ολοκληρωτικά από τη δύναμή του. Κι όμως η Τέταρτη Συμφωνία δεν είναι ένα απαισιόδοξο έργο. Μέσα από τη μουσική της διακρίνεται και μία διαφορετική σκέψη, την οποία ο ίδιος ο Τσαϊκόφσκι διατύπωσε με αξιοσημείωτη ειλικρίνεια. Όταν δεν μπορούμε να βρούμε τη χαρά μέσα μας, ίσως πρέπει να τη μοιραστούμε με τους άλλους και να αντλήσουμε δύναμη από τη ζωή που συνεχίζεται γύρω μας. Την Τέταρτη Συμφωνία του Πιότρ Ιλιτς Τσαϊκόφσκι ερμηνεύει η Συμφωνική Ορχήστρα της Βαυαρικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Ζούμπιν Μέτα.

Με την συγκλονιστική τέταρτη συμφωνία του Πιότρ Ιλιτς Τσαϊκόφσκι ολοκληρώνεται η συναυλία της Συμφωνικής Ορχήστρας της Βαυαρικής Ραδιοφωνίας, μια ξεχωριστή μουσική βραδιά που έγινε στις 26 Ιουνίου του 2026, αφιερωμένη στα 90 γενέθλια του μεγάλου αρχιμουσικού Ζούμπιν Μέτα και στα 80 του σπουδαίου πιανίστα Ρούντολφ Μπουχμπίντερ. Από τον Γιάννη Ψυχογιό που φρόντισε τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που ήταν στο μικρόφωνο, καλό σας βράδυ!

0: Ακούτε τρίτο. Μονάχη έγνοια η γλώσσα μου. Δομή και αισθητική.
1: Και βάδισαν τα επιφωνήματα, οι καλές προθέσεις, τα ανάμεικτα ρήματα, οι επεξηγηματικοί σύνδεσμοι και χωρισμοί.
0: Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος Κωστόπουλος. Έφευγε πάλι το τρένο. Κοίταζα όχι ότι έχανα, μα μέσα μου. Μια άγνωστη νέα γυναίκα βυθισμένη στον ήλιο. Σιωπηλή και ενιγματική που δεν της είπα τίποτα, που δεν θα μάθει τίποτα. Απ' τη στιγμή αυτή ξανά παίρνε μέσα μου τη θέση της. Κι ήταν η άλλη που πήγαινε πάλι μαζί μου. Η λίμνη χανότανε ανάμεσα στα πνευματοποιημένα βουνά. Ο ουρανός φαινότανε περισσότερο πολιτισμένος και λιγότερο αδιάφορος. Με συνόδευε η άλλη κι ήταν παρούσα σε όλο μου το είναι. Ήσουν κι εσύ μια από τις μικρές ψυχές που δεν μπορούν να αγκαλιάσουν τον κόσμο ολόκληρο και να τον κλείσουν μέσα τους. Σε δέρνει η αγωνία, γιατί δεν μπόρεσες να ανακαλύψεις ούτε τον ίδιο τον εαυτό σου. Ήσουν κι εσύ ένα από τα πλάσματα που φέρνω μέσα μου και μ' ακολουθείς σ' όλους τους δρόμους της γης. Γράφει ο Στέλιος Ξεφλούδας το 1932 στην Εσωτερική Συμφωνία, έργο που εισάγει στην ελληνική πεζογραφία την τεχνική του εσωτερικού μονολόγου. Είδους που ανασύρει στην επιφάνεια την αδιάκοπη ροή σκέψεων, εικόνων, αναμνήσεων, συνειρμών και εντυπώσεων που διασχίζουν την ψυχή και το νου του ήρωα, σαν να ήταν δυνατό να διατυπωθούν όλα αυτόματα τη στιγμή που γεννιούνται. Πρόκειται για ένα εντελώς ιδιόμορφο είδος αφηγηματικού λόγου που δίνει την εντύπωση ότι προσπαθεί να μας εισαγάγει στην εσωτερική ζωή του ήρωα, σαν να μην είχαμε κανενός είδους συγγραφική παρέμβαση. Ακόμη και η συντακτική οργάνωση του λόγου είναι υποτυπώδης, σαν να μιλά πραγματικά το υποσυνείδητο. Από γλωσσικής πλευράς, ο εσωτερικός μονόλογος προϋποθέτει μία γραφή ελλειπτική, ασυνεχή, διακοπτόμενη και αντιφατική. Είναι πολύ πιθανό να προκαλέσει σύγχυση στον αναγνώστη, διότι σε πολλά σημεία μοιάζει με τον ευθύ λόγο. Αν και δεν χρησιμοποιεί κάποιο είδους εισαγωγική φράση, ενώ και τα γνώριμα τυπογραφικά στοιχεία του ευθέως, επί παραδείγματι εισαγωγικά και παύλες, απουσιάζουν. Προβλήματα κατανόησης μπορούν επίσης να δημιουργηθούν από τη χρήση του δεύτερου προσώπου σε μερικές περιπτώσεις, λόγω χάρη στο παράδειγμα που αναφέραμε, καθώς και από ρητορικά ερωτήματα που ενδέχεται να διατυπωθούν. Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζει το ζήτημα του χρόνου, καθώς έχουμε να κάνουμε με ένα ασυνεχές υλικό και αποσπασματικό, όπου παρελθόν, παρόν και μέλλον συμπλέκονται σε ένα αξεδιάλυτο μείγμα και ο χρόνος εμφανίζεται κατακερματισμένος. Πάβει δηλαδή να αποτελεί ένα εύπλαστο στοιχείο στη διάθεση του αφηγητή και το γεγονός ότι εξακολουθεί να κυλά δηλώνεται μόνον από τη διαδοχή των λέξεων στο χαρτί. Εισηγητής του όρου στην ευρωπαϊκή λογοτεχνία είναι ο Edouard Desjardins το 1887, ο οποίος εκδίδει το 1931 και τη θεωρητική προσέγγιση. Ενδιάμεσα, το 1922 έχει προηγηθεί μία υποδειγματική χρήση της νέας τεχνικής από τον Ιρλανδό James Joyce στον περίφημο Οδυσσέα του. Μονάχη έγνοια η γλώσσα μου. Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος Κωστόπουλος.

Καλησπέρα, καλησπέρα φίλες και φίλοι. Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Το ρολόι μας εδώ στο στούντιο δείχνει ένα λεπτό, μάλλον 5 λεπτά μετά τις 10, και ακούτε τον ήχο της νύχτας, πίσω από το μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές ο Παναγιώτης Παναγάκης. Τον ήχο ρυθμίζει η εκλεκτή Σταματία Σούλτη. Σταματία, καλησπέρα. Και φυσικά μην ξεχνάτε το τηλέφωνο της εκπομπής μας, είναι το 210-60-13-167, και όπως λέμε συνήθως, χαλαρώστε και απολαύστε το ταξίδι μας. Το όνομα Julius Klengel δεν νομίζω να σας λέει και πολλά, εκτός αν είστε από τους φανατικούς φίλους του τσέλου. Ο Klengel γεννήθηκε το 1859 στη Λειψία, συνδέθηκε φιλικά την παιδική του ηλικία με τον Φέλιξ Μέντελσον, και δεν μας κάνει εντύπωση που στα 15 του χρόνια ο Γερμανός τσελίστας γίνεται μέλος της διάσημης ορχήστρας της πόλης, την Gewandhaus. Το 1881, στα 22 του, γίνεται ο κορυφαίος των τσέλων, και αρκεί να σας πούμε ότι έπαιξε σε αυτή την ορχήστρα για περίπου για τα επόμενα 40 χρόνια. Θεωρείται από τους πιο χαρισματικούς σολίστες στην ιστορία του τσέλου, ένας πολύ καλός δάσκαλος, αλλά και ένας πολύ καλός συνθέτης, με τα περισσότερα το έργα να επικεντρώνει στο τσέλο. Ακούσουμε το πρώτο μέρος από το κονσέρτο για δύο τσέλα σε μη ελάσσονα, που το παρουσιάστηκε στη Λειψία το 1912 με μαέστρο τον Άρτουρ Νίκιτς και σολίστη τον ίδιο τον Klengel και την 20χρονη θυγατέρα του. Κρίστοφερ Ρίχτερ, Ξένια Γιάνκοβιτς στα δύο τσέλα, ο Μπαρτ Έγκεσετ διευθύνει την ορχήστρα της ραδιοφωνίας της Βόρειας Γερμανίας με έδρα το Ανόβερο.

Για την αρχή της εκπομπής λοιπόν διαλέξαμε ένα κοντσέρτο για δύο τσέλα. Συνθέτησε ο Γιούλιους Κλέγκελ ένα έργο του 1912, μια όμορφη συνομιλία ανάμεσα στα ίδια όργανα. Θα παραμείνουμε στην ίδια περίοδο. Σε σχέση με τον Γερμανό συνθέτη, ο Φρέντερικ Ντίλιους είναι πολύ πιο γνωστός στις μέρες μας. Είχαν και σχεδόν την ίδια ηλικία. Ο Κλέγκελ γεννήθηκε το 1859 και ο Ντίλιους το 1862. Επιλέγουμε ένα νεανικό έργο του Άγγλου συνθέτη από το 1888, τη χρονιά που ο Ντίλιους βρισκόταν στο Παρίσι. Είναι μια τετραμερή σουίτα για βιολί και ορχήστρα. Ουσιαστικά πρωτοπαρουσιάστηκε στην πλήρη της μορφή ένα αιώνα μετά, το 1984. Το λεξιλόγιο, αμιγώς ρομαντικό, με βλέμματα προς τον Μέντελσον, τον Μπρούχ αλλά και τον Ντβόρζακ. Θα ακούσουμε το πρώτο μέρος με τίτλο «Παστοράλε». Σολίστο βιολί Τασμίν Λίτλ, την φιλαρμονική ορχήστρα του BBC, διευθύνει ο Άντριου Ντέιβις.

Friedrich Dillius σε μια νεανική του σύνθεση. Ακούσαμε το πρώτο μέρος από τη σουίτα για βιολί και ορχήστρα του 1888. Πάμε τώρα σε κάτι διαφορετικό, στον σπάνιο συνδυασμό κλαρινέτου και κλασικής κιθάρας. Ένας από τους ελάχιστους συνθέτες που έχουν γράψει για το συγκεκριμένο συνδυασμό είναι ο Ferdinand Rebbe, γεννημένος στην αυτοκρατορική Βιέννη του 1880. Είναι σήμερα γνωστός μεταξύ ελάχιστων ερευνητών. Θεωρούσε ότι ο συνδυασμός κιθάρας με πνευστό όργανο είναι καταλληλότερος από τον παραδοσιακό συνδυασμό κιθάρας και πιάνου. Έζησε μέσα στην πρωτοπορία της δεύτερης σχολής Βιέννης, όμως παρέμεινε προσκολλημένος στο άρμα του ρομαντικού νεοκλασικού λεξιλογίου. Έφυγε από τη ζωή το 1953 εντελώς ξεχασμένος. Θα ακούσουμε λοιπόν ένα μικρό σετ παραλλαγών πάνω στο γνωστό πιανιστικό πρελούδιο σε Λα Μίζωνα του Φρεντερίκ Σοπέν. Λουίτζι Μαντιστρέλη στο κλαρινέτο και Μάσιμο Λάουρα στο πιάνο.

παραλλαγές για κλαρινέτο και πιάνο στο πρελούδιο σε λαμίζωνα του Φρεντερίκ Σοπέν από το συνθέτη Φέρντιναντ Ρέμπε. Θα παραμείνουμε στο κλαρινέτο, σειρά έχει ένα τρίο για κλαρινέτο, τσέλο και πιάνο από το 1973. Συνθέτης ο Νίνο Ρότα, και δεν πρέπει να σας κάνει εντύπωση, ο Ιταλός συνθέτης έχει γράψει και εξαιρετική μουσική εκτός κινηματογράφου, πραγματικά αξίζει να την ανακαλύψετε. Ένας ικανότατος συνθέτης, είτε έγραφε μουσική για τις ταινίες του Φελίνη, είτε για μεγάλες συμφωνικές φόρμες. Θα ακούσουμε λοιπόν το τελευταίο μέρος από το τρίο. Ο Ρότα διηγείται με πολύ μπρίο όμορφες ιστορίες, που με κλειστά τα μάτια μας μεταφέρει και λίγο στην μεγάλη οθόνη. Μάσιμο Παλούμπο στο πιάνο, Πάολο Μπελτραμίνη στο κλαρινέτο και η Τσετσίλια Ράντιτς στο τσέλο.

Τρίο για κλαρινέτο, τσέλο και πιάνο του Νίνο Ρότα. Ο Ιταλός συνθέτης δεν ήταν ο μοναδικός που έγραψε μουσική και εκτός μεγάλης οθόνης. Ο Μίκλος Ρόζα ήταν και αυτός ένας σπουδαίος συνθέτης κινηματογραφικής και όχι μόνο μουσικής, από τους σημαντικότερους της χρυσής εποχής του Hollywood. Χαίρεσε 3 Όσκαρ στη μεγάλη του καριέρα. Μπεν Χούρ από το 1959, το πιο γνωστό του σκορ. Όμως δεν σταμάτησε ποτέ να γράφει και συμφωνικά έργα για τις αίθουσες συναυλιών. Ένα από αυτά λοιπόν είναι το Ουγγρικό Νυχτερινό του 1962, ένα μικρό συμφωνικό ποίημα, με ουγγρικό χρώμα φυσικά. Ακούσουμε από την Φιλαρμόνια Ουγγάρικα και τον Βέρνερ Αντρέας Άλμπερτ.

Ουγγρικό νυχτερινό, ένα μικρό συμφωνικό ποίημα του Μίκλος Ρόζα. Ακούτε τον ήχο της νύχτας, Παναγιώτης Παναγάκης στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. 210-60-13-167 το τηλεφωνό μας. Και φυσικά σας ευχαριστούμε πολύ και για την σημερινή σας συμμετοχή στην εκπομπή μας. Ο Μίκλος Ρόζα αλλά και ο Νίνο Ρότα πιο πριν που ακούσαμε έψαν μουσική και για τον κινηματογράφο αλλά και για τις αίθουσες συναυλιών. Τι θα λέγατε λοιπόν να πάμε να ακούσουμε έναν άλλο Ιταλό συνθέτη που η μουσική του νομίζω θα τέριαζε απολύτως στον κινηματογράφο παρά το γεγονός ότι ο ίδιος δεν έγραψε ούτε νότα γι' αυτόν. Μιλάμε για τον Οτορίνο Ρεσπίγκι, έναν μέτρη της μελωδίας, της αρμονίας και της πλούσιας ενορχήστρωσης. Από το συμφωνικό έργο του 1916 «Κρίνες της Ρώμης» επιλέγουμε την κρίνη της Βίλα Μέντιτσι το Σούρουπο, μελαγχολική και ρομαντική ατμόσφαιρα και ναι, άνετα μπορούσε να έχει γραφτεί για κινηματογραφική ταινία. Ο Herbert von Karajan διευθύνει τη φιλαρμονική του Βερολίνου σε μια κλασική ηχογράφηση από το 1978.

ο Τωρίνο Ρεσπίγκι και η κρίνη της Βίλα Μέντιτσι. Θα κρατήσουμε αυτή τη ρομαντική διάθεση με έναν τελείως διαφορετικό τρόπο. Πριν από 2 χρόνια ο πιανίστας Κρίστιαν Ράνταλου, γνωστός κυρίως από το χώρο της τζαζ, ηχογραφεί ένα δίσκο με παραλλαγές πάνω στον κύκλο τραγουδιών «Dichter Liebe», ο έρωτας του ποιητή του Ρόμπερτ Σούμαν. Θα ακούσουμε πρώτα τον Fritz Wunderlicht, τη φωνή, στο «Ich will mein Seele tauchen» και αμέσως μετά την αντίστοιχη πιανιστική φαντασία του εστονού μουσικού.

Αφήνουμε λοιπόν την πιανιστική φαντασία του Ρόμπερτ Σούμαν, όπως την είδε ο Κρίστιαν Ράνταλ, ο Εστονός πιανίστας, και πάμε στην πρώτη-τελευταία μας επιλογή, το πολύ γνωστό τάγκο που έγραψε η Λωρίνα Μακένιτ για την Σεζάρια Έβορα. Επιλέγουμε μια όμορφη διασκευή από τον Ούγγρο βιολονίστα τον Ρόμπι Λάκατος.

Ήρθε η ώρα λοιπόν να σας αποχαιρετήσουμε. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι από τον κινηματογράφο, The Shadow of Your Smile. Ήδη το ακούμε. Από μια εκτέλεση με τον Τζον Πιτσαρέλη. Παναγιώτης Παναγάκης πίσω από το μικρόφωνο. Τον ήχο ρύθμισε η εκλεκτή Σταματία Σούλτη. Σταματία, σε ευχαριστούμε πολύ και αυτό το βράδυ. Καλή σας νύχτα και συνεχίστε να ακούτε το τρίτο πρόγραμμα.

0: Ακούτε τρίτο. Κάρτ Ποστάλ για την πράξη της μετάφρασης. Μεταφράστριες και μεταφραστές ταχυδρομούν στο τρίτο πρόγραμμα ένα νοερό επιστολικό δελτάριο προς συγγραφέα της μεταφραστικής πορείας τους. Μαρίνα Αγαθαγγελίδου προς Ρόμπερτ Μούζιλ. Κυριακή 12 Ιουλίου στις 5, σε επανάληψη Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 6.30 το απόγευμα.
1: Χρήστος Μποκόρος. Τα ημερολόγια. Μια μεγάλη εικαστική έκθεση στο Φουγάρο Art Center. 31 ζωγραφικά έργα και για πρώτη φορά φωτογραφίες και αποσπάσματα από τις ημερολογιακές καταγραφές του Χρήστου Μποκόρου συθέτουν μια έκθεση βιογραφία του μεγάλου Έλληνα ζωγράφου. Τα ημερολόγια του Χρήστου Μποκόρου από τις 19 Ιουνίου στο Ναύπλιο στο Φουγάρο Art Center. Είσοδος ελεύθερη. Μάθετε περισσότερα στο fugaro.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
3: Ξέρεις τι γίνεται όταν κλείνει το μουσείο? Ο Αρχιμίδης μιλάει με τον Ήρωνα. Οι εφευρέσεις ξυπνούν και τα αρχαία ρομπότ περπατούν ανάμεσά μας. Το Μουσείο Κοτσανά Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας καλεί τους μικρούς του φίλους να ζήσουν μια ξέχαστη εμπειρία και να περάσουν μια ολόκληρη νύχτα στο μουσείο. Σάββατο 18 και 25 Ιουλίου. Μουσείο Κοτσανά, Πινδάρου 6 και Ακαδημίας, στο Κολωνάκι. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε μας στο 211-411-0044. Έλα, έλα, πάμε, πάμε.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Για τον Πιέρ, del azzurro silenzio inquietum, η γαλάζια ανήσυχη σιωπή, ας με συγχωρέσουν οι έμπειροι μεταφραστές. Το έργο λοιπόν αυτό του Λουίτζι Νόνο για τα 60 γενέθλια τότε του Πιέρ Μπουλέζ, και νομίζω η επιλογή των δύο μουσικών οργάνων θέτει ξεκάθαρα το ατζούρε ηχητικό πλαίσιο. Κοντραμπάσο φλάουτο και κοντραμπάσο κλαρινέτο, δηλαδή το πλέον μπάσο φλάουτο και επίσης ένα πολυμπάσο κλαρινέτο, καθώς και ηλεκτρονικά, τα οποία κανείς αδυνατεί συχνά να ξεχωρίσει από τους φυσικούς ήχους των πνευστών οργάνων. Και σκεμμένα στο κομμάτι αυτό, που είναι μονάχα για δύο ερμηνευτές, σημειώνει ο συνθέτης απιού κόρη για περισσότερες, δηλαδή ξεχωριστές φωνές.

Πώς κάποιοι συνθέτες αντιλαμβάνονται και πλάθουν τον ήχο μου φαίνεται πραγματικά υπερφυσικό, αλλά και φυσικό ταυτόχρονα. Όπως λοιπόν ονώνω σε αυτό το έργο της εύθραυστης σιωπής. Πραγματικά νιώθω, πιθανόν και εσείς φίλοι, για κάποιους συνθέτες πως είναι κάτι παραπάνω από ένα καθρέπτισμα της εποχής τους. Διαβάζω το σχόλιο μιας συνακροάτριας η οποία τον παρομοιάζει τον συνθέτη που θα ακούσουμε τώρα με έναν κομίτη ο οποίος χάνεται για να πλησιάσει ξανά τη γη μας στο μέλλον. Βιέν λοιπόν το 1913 και μετά από το ταξίδι στο Βερολίνο και την συνάντηση με τον Σέμπεργκ, μια ιδιαιτέρως αποκαρδιωτική συνάντηση για τον Άλμπαν Μπεργκ, γυρίζει και είναι αποφασισμένος παρά το εύθραυστο του χαρακτήρος του να πάρει τις συμβουλές που λένε στα σοβαρά του δασκάλου του και να συνθέσει ένα μεγαλύτερο συμφωνικό έργο. Όμως τελικά τα πράγματα δεν πάνε ακριβώς έτσι για εκείνον, καθώς καταλήγει σε ένα έργο που είναι περισσότερο σαν μία σουίτα. Καταπληκτικό ασφαλώς, κάποιες φορές τρυφερό, άλλες φορές μυστηριώδες, άλλες φορές τρομερό, προκάλυπτο, διακριτικό, με τόσους πολλούς χαρακτήρες να εναλλάσσονται και παρόλα αυτά διατηρώντας πάντα, αυτό είναι το θαύμα, μία συνέπεια και μία συνοχή και μία ειλικρίνεια. Φαντάζομαι αυτό είναι που κάνει κάποιον, είναι ένα από τα πράγματα που κάνουν κάποιο πραγματικά σημαντικό συνθέτη. Θα ακούσουμε λοιπόν αυτά τα εντυπωσιακά και πάντα στο ρεπερτόριο ζωντανά τρία κομμάτια του Άλμπαν Μπεργκ, η ορχήστρα.

Έπειτα λοιπόν από το εμβατηριακό φινάλε του Άλμπαν Μπέργκ και τα κομμάτια του, αυτά τα φοβερά, έργο 9, θα πάμε σε έναν εντελώς διαφορετικό χαρακτήρα. Στα βόρεια της Νέας Υόρκης βρίσκεται μια μεγάλη έκταση πάρκων και φυσικών τοπίων με διάσπαρτες λίμνες, λόφους, δάση. Εκεί έμενα, γράφει ο Τριστάν Μουράι, σε ένα σπίτι ανοιχτό προς τον κόσμο με δέντρα και μια λίμνη. Κάθε μέρα, κάθε ώρα η λίμνη άλλαζε και κάθε φορά έπαιρνε έναν διαφορετικό χαρακτήρα, πάντα από το φως. Πάντα σταθερή, μα πάντα μεταβαλλόμενη, ένας καθρέπτης του ουρανού και του περιβάλλοντος. Όπως λοιπόν και η λίμνη, αυτό το κομμάτι, αποτελείται από διαρκώς εναλλασσόμενα στοιχεία, ο υποανάλυση ήχος της βροχής, ο στυλιζαρισμένος μακρινός κεραυνός, ένα τραγούδι κάποιου αόρατου πουλιού, η ηλεκτρονική μορφή των κοασμάτων, ένα παιχνίδι παροδικότητας και αιωνιότητας.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Αυτό το καλοκαίρι η Σύρος δίνεται μουσική. Το Διεθνές Φεστιβάλ Κλασικής Μουσικής Σιρέο, το παλαιότερο του είδους του στο νησί και από τα παλαιότερα εκτός Αθηνών, φέρνει όπερα, μουσική δωματίου, κορυφαίους ερμηνευτές και δωρεάν θεάματα για παιδιά και νέους. Σιρέο. Το πρωί Αιγαίο, το βράδυ Διεθνής Μουσική Εμπειρία. Χορηγός επικοινωνίας, Τρίτο πρόγραμμα.
2: 16ο Athens Open Air Film Festival. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival. Πληροφορίες aoaf.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Τρίτο πρόγραμμα.

Ξεκινήσαμε σήμερα με τους Hadouk Trio. Parasol Blank, μέρος 2. Από το Utopies. Και ξεδιαλύνουμε εδώ πέρα το τοπίο των οργάνων. Ο Didier Malarbe, πνευστά, κάποτε μέλος των Gong, αλλά και Soft Machine. Στο μπάσο, αν και δεν είναι μπάσο, λέγεται Χαζούρ, είναι του Λόι Έρλιχ και Στίβ Σεχάν κρουστά. Και βέβαια πλάτες από τον μοναδικό Γιον Χάσελ. Πλάτες εννοούμε αυτό το οποίο υπάρχει στο βάθος. Κάτι το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί βέβαια και στη θεατρική δουλειά, βγάζοντας το χορό βέβαια από τους ηθοποιούς να είναι στο βάθος, στο δασάκι της Επιδαύρου και να μην είναι μπροστά βέβαια στις κερκίδες που βλέπει ο κόσμος και ακούει. Στις συγκεκριμένες πλάτες εννοούμε την ηχογράφηση που υπάρχει στο βάθος πίσω από τα όργανα που μπαίνουν στην παραγωγή μπροστά. Ο μοναδικός και αξέχαστος Γιον Χάσελ, ο οποίος πέθανε στα 84 χρόνια, αλλά η μουσική του παραμένει εδώ δίπλα μας για να την αναλύσουμε, για να την ερευνήσουμε. Τρομπετίστας εξαίσιος.

Εδώ φτάσαμε στον Ματίας Ντουμπλεσί, κιθαρίστα, αλλά ενίοτε παίζει και διάφορα άλλα όργανα από τον πλανήτη, όπως τον Μωρίν Κουρ, που βέβαια εδώ για την περίσταση το έδωσε ο Έγκ Ζαργκάλ, ο οποίος είχε και τη φωνή την καταπληκτική. Έπαιξε στο σαράγγι ο Σουλτάν Καν και έρχου από την Κίνα ο Γκουογκάν. Τρία βιολιά του κόσμου. Μάρκο Πόλο. Αυτό ήταν ο τίτλος του έργου του κ. Ντουμπλεσί. Και τώρα εξαίρετος πιανίστας Γιανόν Χέρμαν.

Retrograde, ο τίτλος του κομμάτιου. Στο πιάνο για Ron Herrmann από το άλμπουμ Every Day. Και τώρα πάμε στο Renan Cohen, φλαουτίστα που τον ανακάλυψε ένας καθηγητής του κολεγίου του Amherst το 79 και τον πήρε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Βέβαια συνέχισε τις σπουδές του στην Κωνσταντινούπολη. Εδώ αποδίδει το Άρβολες Γιοράν Πορλούβια.

Τα δέντρα μέσα στη βροχή. Άρβολες Γιωράν Πορλούβια, Ρενάν Κοέν, ο συνθέτης, φλαουτίστας, αλλά και πιανίστας. Μεγάλη διεθνή καριέρα από τα ίχνη χαμένα μέσα στις κρυφές αναμνήσεις. Και τώρα πάμε στο Ιράν για τη Μαλιχέτ Μουραντή.

η εκπαικτική Μαλιχέτ Μοραντί, παρέα με τον Εχσάν Ματορί, δάσκαλο στο Σαντούρι από την περιοχή του Ισφαχάν. Our Sorrow, η θλίψη μας, από το μόνιμο άλμπουμ. Και τώρα μένουμε στην περσική παράδοση με τον εξαίρετο δάσκαλο Κέιχάν Καλόρ, που τον συνοδεύει εδώ πέρα ο Μαλινέζος Τουμανί Διαμπατέ. Το μονοπάτι χωρίς επιστροφή, The Path of No Return.

απολαύσαμε δύο μεγάλους δασκάλους. Ο καθένας το όργανο του και την παράδοση που αντιπροσωπεύει. Και η Χαν Καλόρ, πέρσικη παράδοση, από το Ιράν, του Μάνι Διαμπατέ στο Κόρα. Ο Κεϊχάν Καλόρ στο Κεμαντσέ. Δική μας πολιτική λίδα δηλαδή. Και του Μάνι Διαμπατέ στο Κόρα, που έχει 21 χορδές. Ο οποίος έχει έρθει στην Ελλάδα μερικές φορές και τον έχουμε απολαύσει. Ο δίσκος κυκλοφόρησε το 22-23 και μ' αρέσει ο τίτλος. Ο ουρανός έχει το ίδιο χρώμα παντού. The sky is the same color everywhere. Ακούσαμε το The Path of No Return. Μονοπάτι χωρίς γυρισμό. Και αφού αναφέραμε εδώ πέρα τον Ντουμάνι Διαμπατέ, τον είχα απολαύσει στο Ηράκλειο της Κρήτης, παρέα με το Ροζ Ντέιλι, σειρά έχει ο τελευταίος. Εδώ φιλοξενείται από το τρίο Σεμιρανή. Συγκαθιστός. Ακούμε.

δίσκος κυκλοφόρησε το 2012. Το τρίο Σεμιρανή προσκαλεί. Σε συγκεκριμένη περίπτωση, προσκεκλημένος, ο μοναδικός και εξαίρετος κορυφαίος παγκοσμίως, Ross Daily, που πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι και να νιώθουμε τυχεροί που έριξε άγκυρα πριν πολλά χρόνια, δεκαετίες, δίπλα στο δάσκαλο αξέχαστο Κώστα Μουντάκη. Μαθήτευσε δίπλα και δημιουργεί εδώ και δεκαετίες τη δική του παράδοση στην Κρήτη. Ιδιαίτερα βέβαια σε αυτό τον εκπληκτικό λαβύρινθο, στο Χουδέτσι αλλά και πιο πέρα, στην Κρήτη. Ακούσαμε το συγκαθιστό με το τρίο Σεμιρανή, που δεν αρκεί να πούμε ότι παίζουν κρουστά. Κατά την ταπεινή μου άποψη, είναι κρουστικό πεδίο. Μοναδικοί Πέρσες, εδώ και χρόνια εγκαταστημένοι στη Γαλλία. Μπιζάν, Τζαμσίντ και ο μπαμπάς και η Βαν Σεμιρανή. Τώρα όμως, ο τσελίστας Ματιές Αλιό, που με φιλοξενεί σε αυτήν την εκπομπή, και ο εξαίρετος βραβευμένος Πολάκης από την UNESCO, Αλίμ Κουασίμοφ, από το Αζερμπαϊτζάν, που εύκολα μπορεί να παρεξηγήσει κάποιος αν δεν έχει εντρυφήσει λίγο σε αυτό το είδος μουσικής. Elevation. Λευλαρίν κι ακούτα μπενζερ

Καταπληκτική φωνή, εθέρια, Αλίκο Ασίμοφ, το Αζερμπαϊτζάν και ο Ματιές Αλιό, Γάλλος, ο οποίος είναι κατεστημένος εδώ και χρόνια στη Βαλένθια και τον επισκεφθήκαμε στο ατελιέ του και μας έπαιξε σε ένα μίνι κονσέρτο αφιέρωμα στο τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας πριν αρκετά χρόνια. Ήταν το Elevation, Ανύψωση, από το άλμπουμ Voices του 2023. Και τώρα θα πάμε σε δύο εκπληκτικούς σολίστες στο ούτι. Πρώτα ακούμε τον Dries El Maloumi που ξεκίνησε στο βάθος με το Rain Dance και την παρέα του, με κλασικό υπόβαθρο. Και κατόπιν θα πάμε στο Ιράκ για τον Ahmed Mukhtar, ο οποίος τυκλοφορεί το κομμάτι Iraqi Jazz. Μουσική για δάχτυλα από τη Βαβυλώνα.

Τον έχουμε φιλοξενήσει αρκετές φορές και με άλλα σχήματα. Εδώ με μικρή ορχήστρα. Rain Dance, χορός της βροχής, από το μαροκινό ουτίστα, δάσκαλο μεγάλο, Ντρις Ελ Μαλουμί. Ο οποίος συνεργάστηκε και με τον Κεϊβάν Τσεμπιρανή, αλλά και με τον Ζόρντι Σαβάλ. Εδώ όμως περνάμε σε άλλα περήφανα δάχτυλα, Βαβυλώνια, όπως ο ίδιος δηλώνει, Αχμέτ Μουχτάρ, στο Ούτι. Ακούμε Ιράκι Τζάζ.

Ιρακινή Τζαζ. Αυτός ήταν ο τίτλος του Αχμέτ Μουχτάρ, γεννημένος στη Βαγδάτη, δεν έχει 60 ακόμα, 58-59 χρόνια πρέπει να είναι, ο οποίος απέδωσε εδώ πέρα αυτό το κομμάτι που ονομάστηκε λοιπόν Ιράκι Τζαζ. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τι μας αφήσατε να σας κρατήσουμε συντροφιά. Πενθυμίζω πως ήταν ο Γιώργος Μαρκάκης με την εκπομπή «Πινέλα για χρώματα και ορχήστρα», μια παραγωγή για το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Προσέχετε τους εαυτούς σας και πάντα και τους άλλους.

0: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
1: Αγαπητοί ακροατές του Τρίτου, καλησπέρα σας από τον Γιάννη Ψυχογιό που φροντίζει τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που είναι στο μικρόφωνο. Με μία από τις μυθικές μορφές της Καλεβάλα θα ξεκινήσει το απόψινό μας νοτούρνο, τον νεαρό Λεμινκάινεν που συναντά κάθε λογής μπελάδες, όμως βασίζεται στα μαγικά της μητέρας του που σπέβδει να τον σώσει. Ο συνθέτης της εισαγωγής Λεμινκάινεν δεν είναι ο Σιμπέλιους, αλλά ο Βάινο Χαπαλάινεν, μια γενιά νεότερος γεννημένος το 1893. Ο Άτσο Άλμιλα διευθύνει τη Συμφωνική Ορχήστρα της Φιλανδικής Ραδιοφωνίας.

η Συμφωνική Ορχήστρα της Φιλανδικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Άτσο Άλμιλα ερμήνευσε την εισαγωγή Λεμινκάινεν του Βάινο Χάπαλάινεν. Η Ανριέτ ήταν η γυναίκα του Ρομπέρτ Ντεμπονιέρ, συγγραφέας και κριτικός, και ήταν 35 χρόνων όταν της έκανε το πορτρέτο ο Ρενουάρ. Σε αυτήν είναι αφιερωμένο το κομμάτι που ακολουθεί. Το έγραψε το 1896 ο Ερνέστ Σοσόν και έχει τον απλό τίτλο «Κάποιοι χοροί». Δύο από αυτούς θα ακούσουμε τώρα να ερμηνεύει ο Μπέγκτ Ο. Κελοντίν.

Ο πιανίστας Bengt Åke Lundin ερμήνευσε δύο χορούς του Ernest Chausson. Μουσική του Vivaldi ακολουθεί και η συγκεκριμένη που θα ακούσουμε περιέχει και φωνές και όργανα. Όποιος χοροδός γνωρίζει τα κοντσέρτα του Vivaldi είναι λίγο αγχωμένος απέναντι στις απαιτήσεις που θα μπορούσε να έχει ο συνθέτης από τους τραγουδιστές του. Αλλά στο κύριε Eleison που θα ακούσουμε οι δυσκολίες δεν είναι αξεπέραστες. Τη χοροδία της Λετωνικής Ραδιοφωνίας και τους μουσικούς του συνόλου δωματίου της Ρήγας διευθύνει ο Σίγκβαρτ Σκλάβα.

Αυτό ήταν το «Κύριε Ελέησον» του Αντώνιο Βιβάλντι, που ερμήνευσε η χοροδία της Λετωνικής Ραδιοφωνίας και η μουσική του συνόλου δωματίου της Ρήγας υπό τη διεύθυνση του Σίγκβαρτ Σκλάβα. Ο Φραντς Σούμπερτ τώρα έγραψε και τα δύο του τρίο με πιάνο το 1827 και φαίνεται πως σκόπευε ως αργό μέρος του πρώτου από αυτά να χρησιμοποιήσει το κομμάτι που θα ακούσουμε. Αλλά πολύ αργότερα το αντικατέστησε και ο εκδότης του το δημοσίευσε χωριστά ως νυχτερινό σε μη ύφεση μίζωνα.

Το τρίο Grieg ερμήνευσε το νυχτερινό σε μη ύφεση μείζωνα του Franz Schubert. Μουσική ενός μαθητή του Ρεσπίγκη ακολουθεί, του Ούγγρου Ferenc Farkas, και προφανώς μοιραζόταν τον ίδιο ενθουσιασμό για τη μουσική του παρελθόντος με τον δάσκαλό του, όπως μπορούμε να διαπιστώσουμε και μόνο από τον τίτλο του έργου που θα ακούσουμε. Αυτοί είναι οι 5 αρχαίοι ουγγρικοί χοροί για κουιντέτο πνευστών και η ηχογράφηση έρχεται από την ραδιοφωνία της Νότιας Κορέας.

Αυτοί ήταν οι πέντε αρχαίοι ουγγρικοί χοροί του Ferenc Farkas που ακούσαμε από ηχογράφηση της ραδιοφωνίας της Νοτιού Κορέας. Ακόμη πιο παλιά από εκεί που βρήκε την έμπνευσή του ο Farkas, αναζήτησε τη δική του ο Κάρολ Σιμανόφσκι για να γράψει τους τρεις μύθους για βιολί και πιάνο με τίτλο «Η κρίνη της Αρετούσας». Το έργο διηγείται την ιστορία της νύμφης της θεάς Άρτεμις, της Αρετούσας, η οποία για να γλιτώσει από το κυνήγι του Αλφιού, γιού του ωκεανού, έπεσε μέσα στη θάλασσα, διέσχισε το Ιόνιο πέλαγος και έφτασε στη Σικελία για να μεταμορφωθεί σε πηγή.

Ακούσαμε τους τρεις μύθους με τίτλο «Η κρίνη της αρετούσας» που εμπνεύστηκε ο Κάρολ Σιμανόφσκι από τις ομορφιές και την ιστορία της Σικελίας. Η βιολονίστα Χιούν Μι Κιμ και η πιανίστα Σόν Χι Τσόι ερμήνευσαν. Και συνεχίζουμε με Σαρλ Γκουνό και με μια μελωδία πολύ γνωστή, ένα πρελούδιο που είχε γράψει ο Γιώχαν Σεμπάστιαν Μπαχ και ο Γκουνό δημιουργεί πάνω σε αυτό ένα Αβε Μαρία.

από τον Μπαχ στον Κούνο και από εκεί στον τρομπετίστα Μπλάγκο Ιαγγελόφσκι, που προσάρμοσε και ερμήνευσε αυτή την εκδοχή του Ave Maria του Κούνο, που ήταν βασισμένο σε ένα πρελούδιο του Μπαχ. Όργανο έπαιξε ο Βελίνι Λίεβ. Ένας Δανός συνθέτης τώρα, ο Μπέρνχαρτ Λεύκοβιτς, που εργάστηκε για χρόνια ως εκκλησιαστικός οργανίστας στην Κοπενχάγη, αλλά οι συνθέσεις του που θα ακούσουμε τώρα είναι κοσμικές. Τρία μαδριγάλια πάνω σε κείμενα του Ιταλού Τορκουάτο Τάσο του 16ου αιώνα.

Με πολύ έντονες τις αντιχήσεις του Πουλένκ, νομίζω, αυτό ήταν το «Non ne questo un morire», το τελευταίο από τα τρία μαδρυγάλια του Bernhard Lefkowitz, που γεννήθηκε το 1927. Ερμήνευσε η χοροδία δωματίου της Γιουτλάνδης υπό τη διεύθυνση του Μόγκενσταλ. Ο Lefkowitz ήταν ένας από τους συνθέτες που δεν γνώριζα. Όπως επίσης δεν γνώριζα και τον συνθέτη που ακολουθεί. Έναν τσελίστα από το γαλλικό μπαρόκ που λέγεται Jean Barrière. Έγραψε έναν μεγάλο αριθμό έργων για τσέλο και σε κάποιες περιπτώσεις και για δύο τσέλα, όπως θα ακούσουμε.

στα σαλόνια του Παρισιού του 18ου αιώνα το όνομα Jean Barrière ήταν πολύ γνωστό και οι θαυμαστές του έλεγαν πως κανείς δεν μπορούσε να ερμηνεύσει τόσο καλά όσο εκείνος. Εκτός φυσικά από το ντουό Φουκέ που ερμήνευσε αυτή τη σονάτα αριθμός 10 του Barrière. Ο Joseph Kainz από την άλλη δεν ήταν ποτέ ένα πασίγνωστο όνομα. Ήταν Βιενέζος μοναχός και αυτό που θα ακούσουμε τώρα είναι από τα λίγα έργα του που δεν ήταν για εκκλησία.

Η Λίντα Νίκολσον ερμήνευσε το κοντσέρτο για τσέμπαλο του Βιενέζου συνθέτη Γιώζεφ Κάιντς. Ο Κάιντς ήταν μερικά χρόνια νεότερος από τον Χάιντν. Δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι οι δυο τους είχαν συναντηθεί ποτέ, αλλά ο Κάιντς σίγουρα γνώριζε γι' αυτόν. Και ενώ μέσα από την αυλή των Εστερχάζη ο Χάιντν ήταν κάπως απομονωμένος, η μουσική του ταξίδευε και την εποχή που έγραψε τη σονάτα που θα ακούσουμε ήταν ο σπουδαιότερος συνθέτης στην Ευρώπη.

Αυτή ήταν η σονάτα σε μη ελάσσονα αριθμός 34 του Ιόζεφ Χάιντν, που ερμήνευσε ο πιανίστας Νίκλας Σίβελοβ. Το επόμενο έργο έχει τις ρίζες του στην έμπνευση του Σέξπιρ. Είναι μια άρια από την όπερα «Ρωμαίος και Ιουλιέτα» του Σαρλ Γκουνό. Εδώ ο Ρωμαίος τραγουδά την αγάπη του κάτω από τον μπαλκόνι της Ιουλιέτας.

Ο Ρίτσαρντ Μάργκισον ως Ρωμαίος εκδήλωσε την άσβεστη αγάπη του και ικέτευσε την Ιουλιέτα να βγει στο παράθυρό της. Αυτά στη δεύτερη πράξη της όπερας Ρωμαίος και Ιουλιέτα του Γκουνό. Ο Ρίτσαρντ Μπράτσο διεύθυνε την ορχήστρα της Καναδικής Όπερας. Και το πρώτο δίωρο του σημερινού μας νοτούρνο θα ολοκληρωθεί με τον Φραντς Λίστ να εμπνέεται από τον θρύλο του Αγίου Φραγκίσκου που περπατάει πάνω στα κύματα.

0: Ο Ρίτσαρντ Ρέιμοντ ερμήνευσε τον δεύτερο από τους δύο θρύλους του Φραντς Λίστ που ήταν βασισμένοι σε επεισόδια της ζωής των Αγίων. Εμείς ακούσαμε το «Ο Άγιος Φραγκίσκος περπατάει πάνω στα κύματα». Ο Γιάννης Ψυχογιός φροντίζει τον ήχο και η Αλεξάνδρα Γιαλίνη είναι στο μικρόφωνο.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.

Το δεύτερο δίωρο του σημερινού μας νοτούρνο ξεκινά με τη συναυλία που δόθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2021 στο Βίλνιους από την Κρατική Συμφωνική Ορχήστρα της Λιθουανίας υπό τη διεύθυνσή του Γκιντάρας Ρινκεβίτσιους. Τα έργα που θα ακούσουμε είναι το πρώτο κοντσέρτο για βιολί του Σεργέη Προκόφιεφ με σολί στην εξαιρετική βιολονίστα Αλιώνα Μπαέβα και η Ερευόδης, 8η Συμφωνία, έργο 65 του Δημήτρη Σωστακόβιτς, ένα ρέκβιεμ, όπως σχολίαζε ο ίδιος ο συνθέτης. Το κοντσέρτο για βιολί έργο 19 του Σεργέη Προκόφιεφ παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στις 18 Οκτωβρίου του 2023 στο Παρίσι από την Ορχήστρα της Όπερας της Πόλης, με σολίστ τον Μαρσέλ Νταριέ. Εμείς σήμερα θα το ακούσουμε από την Κρατική Συμφωνική Ορχήστρα της Λιθουανίας που διευθύνει ο Γκιντάρας Ρινκεβίτσιους. Σολίστ είναι μία από τις σημαντικότερες σολίστ της γενιάς της, η Ρωσίδα βιολονίστα Αλιώνα Μπαέβα.